Thank you. Thank you.

0: θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3:30.
2: Τα τραγούδια της δεκαετίας του 60 στον κόσμο μας.

0: Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και τροπάλω εγώ τράκ, ας πούμε, πάντα δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίρνουμε σε μια συνάντηση μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

ξεκινάει. Ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σου παίρνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω.

κεριές σκιές απλώνω για να μνήσεις με θυμώνω. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδωρία σαν σημάμα που φεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου πέβω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μου αφήνεις μια σαφήνω. Δεν ταξίζουμε το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Διότι πήρες και δεν δίνεις, τώρα άλλο θα προτείνεις.

0: Κόσμος 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπεί και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο

σε ποιο όνειρο σε ξύπνει σαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζει καινούρια σου ζάλι. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό.

ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια στεγνή.

την ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΑΡΑ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι, μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
2: Ακούς, Κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Γεια. Πήρα να δω τι κάνεις. Ελπίζω να είσαι καλά. Σου στέλνω αυτό χωρίς πρόλογο, προσφώνηση, δεύτερες σκέψεις, ενοχές. Απλώς ξεμπλέκω αυτό που υπάρχει στήθος μου. Σε κοιτάω με τον ίδιο τρόπο. Αλλά θα σε θυμάμαι ακριβώς όπως βλέπω εγώ. Και κάθε φορά που θα κλείνω τα μάτια μου θα είναι όλα εκεί. Όσα έχω κρατήσει. Το στενό στη φιδίο εκείνο το βράδυ. Τα τελευταία τραγούδια που χορέψαμε. Τα μισοάδια τζιν τόνικ που ξεχάσαμε στην μπάρα. Ο τσαλακωμένος καναπές. Τα χέρια σου στο πρόσωπό μου. Τα χέρια σου που δεν θα υπάρξουν ξανά στο πρόσωπό μου. Η μυρωδιά από νεράτια.
2: Το παλιό σου ραδιοφωνάκι.
1: Η κάρτα στέλ που δεν σου έδωσε.
2: Το φεγγάρι που κόψαμε στα δύο.
3: Τα λεωφορεία που έφανες και εγώ σε περίμενα με τις ώρες.
1: Η αγαπημένη σου κούπα και το γαλλικό. Πάντα. Θυμάσαι.
2: Η επίδαυρός μας. Δική μας ήταν. Δική μας κι αυτή. Δική μας οι καθρέφτες στο μπάνιο, δικά μας τα πατζούρια που δεν ήθελες να ανοίγουν, κόσμος ο Αύγουστος που υποσχεθήκαμε, η θάλασσα που φτιάξαμε στα δωμάτια μας,
1: δικά μου τα μάτια σου. Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου. Άλλωστε είμαστε σαν ένα ζευγάρι διαφορετικές κάλτσες. Έτσι μου έλεγες.
2: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
1: Εγώ μία από αυτές τις πολύχρωμες με τρύπες και μπαλώματα και εσύ μία άσπρη.
2: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
1: Βαμβακερή. Θα προσέχεις το κόμπι μου, ε? Θα προσέχω το δικό σου. Σ' αγαπώ.

κατανοεί τα λόγια που έχω πει. Είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβό στο λέω.

διαφορετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στο 93.

αυτός που να ήταν. Πάτησε με στο όνειρο μια μέρα Παρασκευή.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της κλιματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα. 317 οι εμπλεκόμενοι με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τραβάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων, μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

έρχεται στις συμφωνίες του Αβραάμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

0: κόσμος. Από τους 93, όταν όλοι σιωπούν, κάποιοι τα λένε όλα.
1: Μια κεφαλονίτισα μέσα από τα αργοστόλη. Μια κεφαλονίτισα και πώς να σας το πω.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θέλω να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστό στην πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου Ορμπελίν Πινέδα την επιθυμία της για πρώτη επέκταση του συμβολέου του και αναμένεται η καθοριστική τελική συζήτηση. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν με βάση τα νεότερα δεδομένα θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα στην Ευρώπη και άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ. Ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον επισήμως σε ρυθμούς Γιάκομπ Νίστρουπ, αφού ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον 38χρονο Δανό προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη πατρίδα του, μιλώντας για το τι συνέβη τους τραυματισμούς αλλά και για τον τελικό του κυπέλου. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Ήρθαν σε μια εποχή που βρισκόμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές επαφές με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει από την ελληνική αγορά. Λίγο πολύ τα ονόματα που απασχολούν τους κίτρινους είναι γνωστά, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή τους.
2: Κόσμος.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: que se diga, a la marea de los filos se coniza, se coniza.
1: Cosmos 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νερσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού. Κάθε πρωί πριν καρώσει, το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάκο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γευσικουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι τα κουρού μας κατά τεθέν. Ούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Δόπου το ψωμί, η ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Έχετε μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσιγνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοκόσμος στους 93FM.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που αρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα. 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων, μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβράμος πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ένα όμορφο αμάξι με δυο.
1: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή Γρηγόρη Μπηθηκότση. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότση, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότση με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλείς στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
2: Ραδιοκόσμος.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα νύχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίνης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρο και Αρχελάο Γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-05-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες και καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Εγώ για μια...

0: σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς θέλει ξαναπαντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο. Για σχολικά.
2: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
3: Α, τα φιλενάδα. Σε τάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
2: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 κιλό.
3: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
2: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκο. Κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
3: Αχ, φίλοι, θα έκανα χωρίς εσένα.
2: Θα έπαιρνες και μια ξάδα Χένκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
2: Δίπλα σου σε όλα.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό, συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα από τη φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη Φύτου.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ υπνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Επηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μάθετε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κοιλιά Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα. 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

βασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχιόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβραμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος, τους 93 και πάμε να δούμε έναν όμορφο προορισμό που είναι η Αίγινα. Η Αίγινα σε απόσταση μόλις 40 με 60 λεπτό από το Πειραιά είναι ιδανικός προορισμός για μονοήμερη ή Σαββατοκύριακο. Προσφέροντας αρχαιολογικούς χώρους, ναός Αφέας Κολώνα, γραφειοκοριά Πέρδικα Αγία Μαρίνα, επίσκεψη στον Ισάκη Μονή για μπάνιο, προσκύνηση στον Αγιο Νεκτάριο και δοκιμή των διάσημων τοπικών φιστικών. Πάμε όμως να τα δούμε και αναλυτικά.
1: Κάθε μέρα

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις κορυφές δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στην Αίγινα. Μπορούμε να επισκεφτούμε αρχαιολογική εξερεύνηση. Επισκεφτείτε τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας, που είναι από τους σημαντικότερους αρχαίους ναούς της Ελλάδας, και τον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας κοντά στο λιμάνι Βόρτα στην πόλη Πυργός Μαρκέλου. Περιπλανηθείτε στα στενά της πόλης, δείτε τα νεοκλασικά κτίρια και τον ιστορικό πύργο του Μαρκέλου. Εκδρομή στη Μονή. Πάρτε το καϊκάκι από την Πέρδικα και τον Χειμωνή, όπου θα κολυμπήσετε σε τυρκουάζ νερά και θα δείτε ελάφια και γόνια. Γραφική Πέρδικα, φάτε φρέσκο ψάρι και τοπικές κατσούλες, είναι είδος ψαριού, στα θερνάκια του γραφικού λιμανιού Πέρδικας. Προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο, επισκεφτείτε το εμβληκτικό μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, ένα από τα σημαντικότερα ορθόδοξα προσκυνήματα. Δοκιμή φυστικού Αιγίνης, αγοράστε οπωσδήποτε το αυθεντικό φυστικό Αιγίνης, και παράγωγα προϊόντα όπως το γλυκό κουταλιού και πάστα από το μαγαζιά στο λιμάνι. Thank you.

0: Μαλαχίτσα, Μαλαχίτσα, το βάρμα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιόγι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Δυο λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψου 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 200 γραμμάρια. Μάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οπάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυρήνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger, πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
4: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
3: Καλά, και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοινό 7,20 και μπιφτέ και χειροποίητα 7,95 το κιλό.
4: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
3: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκο κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
4: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
3: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Δίπλα σου σε όλα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίς από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης. Κόπολη κατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστό στην πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου Ορμπελίν Πινέδα την επιθυμία της για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και αναμένεται η καθοριστική τελεσυζήτηση. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν, με βάση τα νεότερα δεδομένα, θα αρχίσει την καριέρα του σε ομάδα στην Ευρώπη και άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ. Ο Παναθηναϊκός κινείται πλέον επισήμως σε ρυθμούς Γιάκομπ Νίστρουπ, αφού ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον 38χρονο Δανό προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη πατρίδα του, μιλώντας για το τι συνέβη με τους τραυματισμούς αλλά και για τον τελικό του κυπέλου. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Ήρθαν σε μια εποχή που βρισκόμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές επαφές με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει από την ελληνική αγορά. Λίγο πολύ τα ονόματα που απασχολούν τους κίτρινους είναι γνωστά, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή τους.
8: Κόσμος στους 93.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Και συνεχίζουμε με τις παραλίες Κολυμπήσας στην Αγία Μαρίνα που είναι οργανωμένη στο Μαραθώνα ή σε σημειακές παραλίες κοντά στην Πέρδικα. Παλαιόρα εξερευνήστε την Εκκλησιούπολη, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού με τις δεκάδες εκκλησίες και είναι ιδανική για πεζοπορία. Χρήσιμες πληροφορίες είναι η μετακίνηση, τα οποία τα πλοία φεύγουν από την πύλη Ε8 στον Πειραιά και η διάρκεια, η διαδρομή διαρκεί περίπου 40 με 60 λεπτά.

πολύ σπαστική. Μπλοκάρουνε τα σύρματα και ο γενικός στο βράχι κύκλωμα.

0: δυστυχισμένος άνθρωπος των Βαλκανίων. Ένας σύμφωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρπόλησε την ψυχή μου. Κι ένα τρόπο βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του Μαντρόσκελου, του Μαξιού, κάνεις τώρα. Τι του λες ως τροβόβροντο. Πες του το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Κι ένα τρόπο βροντό με δέγια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα τρόπο βροντό. Ένα τρόπο βροντό.

0: Ακούτε ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετισματά μας και την αγάπη μας σε εσάς τους ακροατές που είστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε. Τα χαιρετίσματά μας εννοείται στην πόλη μας την Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, στους φίλους μας τους Έλληνες στο εξωτερικό, στους φίλους μας στην Κύπρο, στην Καλαμάτα, στην Έδεσα και στην Αθήνα. Τα χαιρετίσματά μας επίσης και σε όλα τα χωριά των Ομουσεών και εννοείται από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να μας ακούτε και από το ίντερνετ, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Ράδιο Κόσμος.

ηθοποιής Hollywood Matthew McConaughey στην Ελλάδα το Μάιο για τα γυρίσματα. Σειρά του Matthew McConaughey να έρθει στα μέρη μας, καθώς πρόκειται για να συμμετάσχει σε ταινία τα γυρίσματά της, οποία θα γίνουν στη χώρα μας. Μάλιστα, ο McConaughey είχε ήδη επισκεφθεί την Αντίπαρο το περασμένο καλοκαίρι και σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Hello, βρέθηκε να τσεκάρει τα σημεία των γυρισμάτων. Επίσης, δεν έχασε την ευκαιρία να αποσύρει παράλληλα τον ήλιο και τη θάλασσα της Άδας, από την οποία έφυγε ενθουσιασμένος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χολιγουντιανός στάρ θα φτάσει στη χώρα μας στα μέσα Μαΐου για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία δράσης με θέμα το skateboard, το λανσάρισμα της οποίας αναμένεται το 2028 στο Λος Άντζελες. Το skater bouldering, που έχει γίνει ολυμπιακό άθλημα, κερδίζει όλο και περισσότερο. Στο τέλος

παίκτες τόσο με τα street αγωνίσματά του όσο και με τα park. Εκτός από ηθοποιός, ο Μακ Κόναχη είναι και σκηνοθέτης, παραγωγός και συγγραφέας, ενώ είναι κάτοχος ενός Όσκαρ και μιας χρυσής σφαίρας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.
4: Εδώ είμαστε, σε Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Ζωηράνι.

0: σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Βίκος Κόλ μονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκει δικό σας φούρνο στο χωριό, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολά, ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Ηρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

και σχόλη. Για ιδέα έχουν όλοι να αράξουν τη βεράντα. Απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και το ijumbo.gr.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά. Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Απαίτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κονός, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειο Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
6: Την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Και ήρθε η ώρα να δούμε τα νέα της Showbiz αλλά Hollywood αυτή τη φορά. Σε δημοπρασία, ιστορικό teaser του Kurt Cobain το έχει χαρίσει ο ίδιος την drummer των Hall. Ένα ιδιαίτερα συλλεκτικό αντικείμενο που συνδέεται με τον Kurt Cobain βγαίνει στο σφυρί προκαλώντας ήδη τεράστιο ενδιαφέρον στους θαυματές των Nirvana και της rock μουσικής γενικότερα. Πρόκειται για ένα teaser προκαλώντας που είχε φορέσει το 1993 σε γνωστή φωτογράφηση του συγκροτήματος από το διάσημο φωτογράφο Anton Corbijn, μάλιστα φωτογραφία από εκεί σεζόν, χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και στα επίσημο προφίλ των Nirvana στο Spotify. Αρχικά η πώληση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη επιστολή αυθεντικότητας της Σέμελ, στην οποία περιγράφει τη στιγμή που ο τραγουδιστής των Nirvana της χάρισε τον μπλουζάκι.
1: Κόσμος τους 93.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμη ένα νέο τσοουμπής, Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Κιμούλης, ένα συνεβέτ για το συλλεκτικό βινήλιο Ειδίπους Τύρανος. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιώργος Κιμούλης θα βρίσκονται τη Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, στις 8.30 στο καφέ του Public Συντάγματος για να υπογράψουν το βινήλιο Ειδίπους Τύρανος. Μια συλλεκτική έκδοση που κυκλοφορεί από το Μίνο Σέμι, Universal Music Company. Το άλμπουμ που αρχικά κυκλοφόρησε σε CD τον Ιανουάριο, του 2026, εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό και κριτικούς και αποκτά πλέον νέα ζωή μέσα από τον ευθεντικό ζεστό ήχο του βινιλίου.

0: ραδιο κόσμο στο 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ευρώπη. Γενικότερα Άμστερνταμ 29, Βαρκελόνη 26, Βαρσοβία 26, Βελιγράδι 30 βαθμού, Βιέννη 31 βαθμού, Βουδαπέστη επίσης 31, Βορέστη 27, Βρυξέλλες 30, Γενέβη 30 βαθμούς επίσης. Και συνεχίζουμε με ποια χώρα? Συνεχίζουμε με το Δουβλίνο 22 βαθμούς, Εμβούργο 16, Κάιρο 29, Κοπεγχάγη 23, Κωνσταντινούπολη 25, Λάρνακα 26, Λισαβόνα 33, Λονδίνο 33, Μαγιόρκα 28 και στη Μαδρίτη 31 βαθμού. Γενικά αρκετά ανεβές μέρες οι θερμοκρασίες, επιτέλους πλησιάζει σιγά σιγά το καλοκαίρι μας.
1: Κόσμος του 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά. Η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά. Ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστά εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη.

0: από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Πώς θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
3: Πώς η απόλαυση να χωρέσεις μερικούς κόκκους καφέ. Πώς η γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όσο μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
2: Ζήσε τη στιγμή.
4: Ένα όμορφο αμάξι με διάλο.
5: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Άστια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα σας περιμένει.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κι έλα σαν να έψα πως έλα. Όλα γύρω φιλαρίπα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστων ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Μιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

0: Ραδιοκόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Οριστιάδα Αλεξανδρούπη. Σέρες Θεσσαλονίκη έχουμε 21 βαθμούς, Καβάλα 22, Κοζάνη 19, Ιωάννινα 15, Λάρισα Άρτα 20 βαθμούς, Κέρκυρα Λαμία Κεφαλονιά, Κόρινθος 21 βαθμούς, Χαλκίδα Αθήνα 22 βαθμούς, Κόπελο 24 βαθμούς, Κύθυρα Χανιά, Ηράκλειο, Σαντορίνη και στην Σύρο 21 βαθμούς, Μήλος Νάξος 20, Κάρπαθος 21 βαθμούς, Ρόδος, Κος, Σάμος, Μυτιλίνη 22 βαθμούς και Χίο και στην Όμβη Λίμνο 21 βαθμούς.
1: Κόσμος τους 93.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Κόσμος του 93. Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρες στις 8 παρέα με την Νικολίνα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο υπέροχος Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε και πάντοτε καλά. Πάντα να μην ξεχνάτε να έχετε θετική ενέργεια. Γεια σας!

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Φίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο σαρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρες το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μπλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη χουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο

0: Κοσούλη. Τηλέφωνο 2310-93-250.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρι 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερό, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά χνάρικα.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα. 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τραβασάκια της ΑΔΕΣ σε ιδιώτες ακινήτων, μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στη συμφωνία του Αβράμος πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειον Άξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
2: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο, το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να...

0: αντιληφθούμε καλύτερα μια εκπομπή.
1: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη. Θα το έλεγα force without the blends, the going, μπαίνει σε δύο θέματα. Έχουν σε μηχανή δυναμοποίηση, μια μηχανή δυναμοποίηση, αν εμπήχαν εντός και μόλις ποτέ δεν είναι σε μηχανή πέναφες πέγη. Εγκάλλουμε σε φίλοι προσπάθεια, λεπίσης και μηχανή δυναμοποίηση, αν φύχανε πέναφες, αλλά κάναμε λεπίσης, άνοιγε δέσκο.
0: Καταλάβαμε απόλυτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ζεις εκεί που ζούμε.
1: Είμαστε εδώ παρέα σας λίγο μετά τις 10. Καλημέρα λέμε σε όλους και όλες εσάς, φίλους και φίλες της συντροφιάς. Και μόλις πας να μιλήσεις, μόλις σου έρχεται το φτέρνισμα, βρε παιδί μου. Και δεν είναι, είναι και οι αλλεργίες. Άντε να πεις, πλέον ζέστανε ο καιρός. Φαίνεται ότι το τέλος του Μάη θα φέρει ένα θερμό καλοκαίρι που ήδη άρχισε να εμφανίζεται. Και πάμε ξαφνικά, όπως λέει και ο φίλος μου ο Νίκος και η Λένα, στο τακούνι κλειδί στην πλατεία εμπορίου των Σέρων. Από τις βροχές και τις καταιγίδες ξαφνικά ντάλα καλοκαίρι. Μα είναι δυνατόν? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς λέγαμε κάποτε για τις δύο εποχές, εμφανίζονται αναδιαστήματα. 28 Μαΐου σήμερα. Θα είμαστε μαζί ως τη μία το μεσημέρι. Πολλά και διάφορα νέα θα μοιραστούμε. Ευχόμαστε κυρίως σε όλους σας να είσαστε καλά πάνω απ' όλα. Και να έχουμε μια ωραία μέρα. Είτε κοιμηθήκαμε λίγο είτε πολύ, είτε κακοδιάθετοι είτε ευδιάθετοι. Να βρούμε έναν ωραίο δρόμο και να περάσουμε όμορφα. Σας καλωσορίζω στις πρωινές περιπλανήσεις. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Κοντά μου η Μαρία Αλεξανδρίδου στη γραμματεία, η Μαρία Βασιλοπούλου εξωτερικές εργασίες, ο κύριος Φλάκης Καρασαβαίδης τεχνικός μας προϊστάμενος, ο κύριος Μιχάλης Πιπίγκας, τον ευχαριστούμε πολύ. Στους πομπούς που καίγονται μετά τα ανεβοκατεβάσματα των ρευμάτων και των κεραυνών, ο κύριος Θανάσης Αυγιανός Διαμαντόπουλος στο ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Καλά να περάσουμε παρέα.

Και εδώ, επειδή τελειώνει και ο Μάιος και έρχεται το καλοκαίρι, έχω και μια ωραία πρόταση να σας κάνω. Όσους σας κουράζει η εκπομπή και σας κουράζουν και τα μουσική το πρωί, να ακούμε όλοι πολύ ωραία τραγούδια και να μην έχουμε εκπομπή τουλάχιστον τις πρωινές ώρες, όσο του έρχεται η Κέλλη, έως τη μία δηλαδή, να μου το στέλνετε στο email. Όσοι δεν θέλετε να συνεχίσετε αυτή η εκπομπή, σας ενοχλεί, νομίζετε ότι είναι κουραστική, το email είναι στη διάθεσή σας, 93fmstudio@gmail.com. Και έτσι βρίσκουμε τους δρόμους μας. Θέλω και εγώ την άποψή σας, αν η εκπομπή δεν σας αρέσει, αν σας κουράζει, αν θέλετε μόνο μουσική το πρωί ή αν θέλετε να συνεχίσουμε έτσι.

τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Στο Περιγέλι του Κρυφού, όταν ο Μίκης συνέθεσε το τραγούδι αυτό, πήγε στο σπίτι του Σεφέρη και το έδωσε να το ακούσει. Όταν το άκουσε, αναρωτιόταν αν θα άρεσε στον ποιητή. Ο Σεφέρης παρέμενε ανέκφραστος, στο τέλος του είπε κάτι που δεν περίμενε. Την Άνω Τελεία τόνισε. Να προσέξει την Άνω Τελεία, μετά το στίχο πήραμε τη ζωή μας και πριν πει τη λέξη λάθος, βάλε παύση. Αλλιώτη καλή μου αντιστρέφει το νόημα. Τελικά αυτό αποδείχθηκε ανεφάρμοστο στην πράξη, με αποτέλεσμα να ακουστεί η λέξη λάθος κολλημένη στο πείραμα τη ζωή μας, δίνοντας ένα άλλο νόημα στο ποίημα. Αείμνηστος, ατελείωτος, αθάνατος Μίκης Θοδωράκης, μια τεράστια κληρονομιά μουσικής, που όταν τα παιδιά δεν την μαθαίνουν και όταν οι γονείς στο σπίτι δεν βάζουν να ακούσουν κάποια τραγούδια του Μίκη, κάποια τραγούδια του Μίμη Πλέσα, του Σταύρου Κουγιουμτζή, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιάννη Γλέζου και άλλων πολύ μεγάλων Ελλήνων συνθετών, τα παιδιά θα ακούνε τραπ και θα νομίζουν ότι μόνο αυτό υπάρχει ως μουσική στις μέρες μας και τίποτε άλλο δυστυχώς. Άντε και κάνας Μουζουράκης. Και μια και είπα Μουζουράκης, ας το θυμηθούμε. Ιταλικό τραγούδι, το οποίο σε λίγο θα το ακούσουμε και στα ιταλικά.

Φίλαμε ακόμα και οι φίλοι του Πανσεραϊκού, των Φιλάνος Φύλακες, θεματοφύλακες μιας ομάδας πολλά χρόνια, 31 του μηνός, ο σύνδεσμος Τσεκεβάρα Κλαπ που πάντα βρίσκεται δίπλα στον Πανσεραϊκό γιορτάζει τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού και θα βρίσκεται και περιμένουν όλους εμάς τη μεραρχία σε 95 στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Η μεγάλη ηλικία να έρθουν για να θυμηθούν τι έζησαν σε τόσα χρόνια, αλλά και οι νεαρότεροι, το απόγευμα της 31ης Μαΐου. Η καρδιά του λιονταριού θα χτυπάει δυνατά στα γραφεία, 62 χρόνια λιοντάρι στην καρδιά, 62 χρόνια μακριά από μόδες, 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης, από τότε, τώρα και για πάντα. Αυτή την Κυριακή, το απόγευμα στις 7 και έπειτα η μεγάλη γιορτή, και παρότι ο Πανσεραϊκός έφυγε για ένα άλλο ταξίδι στη Β' Εθνική, ο αγώνας και η αγάπη δεν σταματά ποτέ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράν ημί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς, το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσιγνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική των Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοκόσμος στο 93FM.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάκοπ Νίστρουπ σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού των Πράσινων μέσα από την προεργασία που έχει γίνει από τους τεχνικούς διευθυντές και τη συνεργασία τους με τον Δανό προπονητή που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν απτόητοι με το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επιμένουν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, υποστηρίζουν ότι ο δικέφαλος δεν τον αφήνει και ότι ο Ρουμάνος έχει αναλάβει να πείσει την ομάδα του. Η Crystal Palace πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Conference League και με το 1-0 επί της Ράγιο Βαγεκάνο κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Ο μέσος της Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος ενδιάφερει τον Ολυμπιακό, έπαιξε βασικό στον τελικό με την Crystal Palace. Ο Κάσπερ Σμάιχελ, ο σπουδαίος 39χρονος Δανός τερματοφύλακας της Celtic, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον ώμο. Διαθέσιμη προς πώληση η ΠΑΕΑΕΛ.
1: Κόσμος στους 93.
8: Επιστρέψαμε και κάπως έτσι λέμε καλημέρα με ένα χαμόγελο.

Φάνη, μείναμε στο 395, ο φίλος μου Φάνης. Δεν πειράζει, θα επαναλάβεις την κλίση, θα σε καλέσω εγώ. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ιταλικά είναι τα τραγούδια μεταδίδω. Ιταλικά τραγούδια που έχουν γίνει όμως ελληνικά. Όπως και αυτό που θα ακούσετε τώρα, το Cosa della Vita από τον Έρος Δραματζότη. Εδώ όμως θα το τραγουδήσει ο Κώστας Μπίγαλης.

0: ωραίο αυτό το τραγούδι στο στίχο του. Μου γελάει και η καρδιά μου σπάει. Για τα κορίτσια που χαμογελούν τότε το πειράζουμε.
1: Είναι η αγάπη της ζωής μου.
0: Είναι καλό προαίρετα.
1: Είναι κάθε...
0: Καλό δρόμο ζήτα ήταν. Καλό δρόμο. Καλή δύναμη.
1: Η μόνη ελπίδα της ψυχής μου.
0: Καλημέρα πάνω απ' όλα, λέμε καλημέρα ακόμη, είναι 11 παρά 20 ώρα. Άλλο ένα τραγούδι από τα ιταλικά που έγινε στα ελληνικά είναι το τραγούδι «Εκέ» που είναι η Ονειράμα με στίχους το τραγούδι αυτό και νομίζω ότι θα πάμε να το χαρίσουμε γιατί μας το βρήκε και μας το μετέφερε η Ιβάνα και πάρα πολλά τραγούδια από την παλιά εποχή της δεκαετίας του 60 από την Ιταλία μεταφέρθηκαν, έγιναν ελληνικά, θα έλεγα, διασκευάστηκαν στα ελληνικά. Είναι το σωστό. Βασίλης Πανουδάκης στην παρέα σας, μαζί θα είμαστε ως τη μία.
2: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό, ναι. Παρατημένος απ' όλα, εγωιστής, κυνικός.

ένα πολύ ωραίο ιταλικό, το οποίο γεννήθηκε με διαφορετικό τρόπο στα ελληνικά. Αφήνουμε τους Ονειράμα, η όμορφη ζωή, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, και μετά αναδιαστήματα θυμόμαστε και μεγάλους Ιταλούς, Λούτσιο Ντάλα, Λουτσιάνο Παβαρότη και άλλους. Και σήμερα στην παρέα έχουμε χρόνο, έτσι και αλλιώς, αρκετό ακόμη.

0: συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε γνωρίσει και από
1: μας
0: την...
1: Αγαπάμε ζωντανό, πως μένει στην καρδιά.
0: Έλα, έλα, θα τη θυμηθείς, θα τη θυμηθείς. Καλλιόπη Βέτα, τη θυμήθηκα με σκονάκι.
1: Όμορφη ζωή.
0: Η ζωή είναι ωραία και η Καλλιόπη Βέτα το είχε τραγουδήσει σε άλλο...
1: τραγούδα
0: ύφος
1: και
0: κυρίως στους στίχους, νομίζω αυτή ήταν η διαφορά από ό,τι θυμάμαι. Και ας πάμε σε δύο θεματάκια, γιατί η ζωή είναι όμορφη και πρέπει και εμείς να τη σεβόμαστε. Το πρώτο είναι ότι αν έχετε κοτσαδόρο στο αυτοκίνητό σας και βαριόσαστε να το βγάλετε για τον ένα ή τον άλλο λόγο, να ξέρετε ότι μπορείτε να φάτε κλίση πολύ άνετα, αν σας σταματήσει η τροχέα δηλαδή. Οπότε ο κοτσαδόρος βγαίνει από το αυτοκίνητο και μόνο όταν έχουμε άδεια μπορούμε να κοτσάρουμε, να πάρουμε, να κουβαλήσουμε ένα τροχόσπιτο, ένα τρέλιορ ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ο κοτσαδόρος απαγορεύεται να είναι μονίμως πίσω στο αυτοκίνητο. Και το δεύτερο είναι οι κάμερες. Ένα θέμα που το έχουμε και στο cosmosnews.gr. Οι βασικές προϋποθέσεις για τις κάμερες στις οικοδομές, που έχει πολύ αυστηρούς όρους και περιορισμούς, είναι οι εξής. Απαγορεύεται η καταγραφή φωνής ή ήχου. Είναι παράνομη σε κάθε περίπτωση η κάμερα να έχει ήχο, είτε έξω από την πόρτα μας, είτε έξω από το σπίτι μας, είτε οπουδήποτε. Επίσης, επιτρέπεται μόνο για την προστασία προσώπων και αγαθών, όχι για να την αποδείξουμε ή να δώσουμε κάτι οπουδήποτε αλλού, στοιχεία κλπ. Για να αποφασιστεί ότι θα μπει μια κάμερα, απαιτείται συμφωνία πάνω από το 50% στο κτίριο από την απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Υπεύθυνος διαχειριστής είναι αυτός που διαχειρίζεται την πολυκατοικία. Απαγορεύεται η μόνιμη παρακολούθηση. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει οθόνη σε κοινόχρηστο χώρο ή σε διαμέρισμα που δείχνει live εικόνα σε 24ωρη βάση. Και η πρόσβαση γίνεται μόνο αν υπάρξει περιστατικό, για παράδειγμα για κλοπή. Τα βίντεο δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται πάνω από 48 ώρες. Πρέπει να σβήνουνε. Υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που τα κρατούν για 48 ώρες. Και υπάρχει και πρέπει να υπάρχει σε κάθε οικοδομείο που υπάρχουν κάμερες υποχρεωτική σήμανση με διάκριτες πινακίδες που να λένε ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται και το λόγο της καταγραφής. Ο χώρος βιντεοσκοπείται για την ασφάλεια του χώρου. Τα στοιχεία επίσης της επικοινωνίας του υπευθύνου της κάμερας, π.χ. διαχείριση πολυκατοικίας, τηλέφωνο τάδε. Όλα αυτά χρειάζονται για να μπουν κάμερες στο σπίτι μας, στο εξοχικό ή οπουδήποτε. Και επαναλαμβάνω, απαγορεύεται η καταγραφή ήχου, φωνής. Η ήχου είναι παράνομη σε κάθε περίπτωση. Δεν επιτρέπεται η μόνιμη παρακολούθηση. Τα βίντεο δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται πάνω από 48 ώρες και να χρησιμοποιούνται για προσωπικά δεδομένα οποιοδήποτε. Οπότε το νου σας. Γιατί έχουμε γεμίσει κάμερες γύρω μας. Εννοώ προσωπικές, όχι κρατικές. Και μιας και έλεγα για κάμερες, σταματούν και οι κάμερες που θα έμπαιναν στην Αθήνα. Αυτές οι έξυπνες κάμερες δεν θα λειτουργήσουν. Προς το παρόν, πάμε για του χρόνου. Εννοώ τις κάμερες για τους

0: Σήμερα το πρωί, καθώς οδηγούσα από το νέο Σούλη για τις Σέρες, παρατήρησα πόσοι απρόσεκτοι οδηγοί βρέθηκαν μπροστά μου. Και κυρίως όσοι πεταγόταν από δρόμους χωρίς καν να γυρίσουν το κεφάλι. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα το λαιμό, είστε πιασμένοι ορισμένοι, αλλά τρεις οδηγοί πετάχτηκαν στον δρόμο πάνω στη Μεγάλη Αλεξάνδρου χωρίς καν να προσέξουν, και ο ένας στην Εθνική Αντίσταση, χωρίς καν να προσέξουν αν οδηγεί κάποιος είναι πάνω στον δρόμο. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν φταίει η ζέστη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή αυτή η εποχή είναι εποχή ατυχημάτων, πρέπει όλοι να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, εγώ αναγκάστηκα να πατήσω τρεις φορές κόρνα σήμερα που δεν το συνηθίζω ποτέ, και με έντονο ύφος και ρυθμό. Μπας και καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πετάχτηκαν πάνω στον δρόμο ότι πρέπει πρώτα να ελέγχουν πριν βγουν σε ένα κεντρικό δρόμο από ένα στενό. Και όχι μόνο πετάγονται, άντε να πετάς και να μαζευτείς και λίγο στην άκρη, πετάγονται και πηγαίνουν και τέρμα αριστερά πάνω στη διπλή γραμμή, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρξει και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος. Παρακαλώ πολύ λοιπόν, φίλοι οδηγοί, μην είστε αφηρημένοι, και αν δεν μπορείτε να γυρίσετε το λαιμό σας, είστε πιμένοι, μην παίρνετε το αυτοκίνητο, περπατήστε λιγάκι, πάτε για ένα μασαζάκι, θα βρεθεί ο τρόπος.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: εγώ λέω για 2-3 θετικά που μου έτυχαν σήμερα, αλλά ο Ιερώνυμος είναι διαρκώς στο δρόμο γιατί είναι η δουλειά του και φαντάζομαι ότι συναντά κάθε μέρα. Καλημέρα, Ιερώνυμε.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα στου ακροατέ σου. Πάρα πολύ σωστά επισήμανε στην αφηρημάδα των οδηγών. Κάθε μέρα τη συναντώ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πρέπει να προβλέπουμε και πιο μπροστά από αυτό που βλέπουμε. Πρέπει να προσέχουμε πίσω από το αυτοκίνητο τι κρύβεται. Ένα τρελό πράγμα.
0: Ναι. Φυσικά πάντα να το πούμε ότι ο πίσω είναι υπεύθυνος. Δηλαδή μας περνάει ένα μηχανάκι από το πλάι και λέει καλά δεν βλέπεις που πάω να σε περάσω. Και του λες όχι φίλε μου γιατί εσύ είσαι από πίσω και πρέπει εσύ να με προσέχεις και όχι εγώ. Παρότι έχω καθρέφτες δεν τους έχω γιατί πρέπει να προσέχω τον πίσω.
1: Εγώ κοιτάζω μπροστά αλλά κοιτάζω πάντα και τον καθρέφτη.
0: Αναγκαστικά βέβαια, βέβαια.
1: Και τώρα στην επαρχία που οδηγώ κυρίως βγαίνουν οι αγρότες, βγαίνουν μεγάλα μηχανήματα, είναι η εποχή αυτή. Ναι. Θα ξεκινήσουν τα λόγια τον άλλο μήνα.
0: Γενικότερα, Ιερώνυμε, έχεις παρατηρήσει γενικότερα ότι όταν ζεσταίνει ο καιρός, όταν αλλάζει, είμαστε πιο αφηρημένοι για κάποιο λόγο. Ή μόνο εγώ το παρατηρώ.
1: Και εγώ το παρατήρησα. Μάλλον η ζέστη μπορεί να μας επηρεάζει. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Υπάρχει μια χαλάρωση.
0: Μάλιστα. Καλό δρόμο. Πού ταξιδεύεις σήμερα?
1: Περιοχή Φυσαλτίας.
0: Ωραία. Σου στέλνω χαιρετίσματα. Σε ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Να σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 30 δευτερόλεπτα. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στο Λίμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Therm System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isomat Therm System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ωχ, πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Αλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα, κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά.

0: είναι δίπλα σας.
1: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
2: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
1: Καλά και γι' αυτό σας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6.30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέ και χειροποίητα 7.95 το κιλό.
2: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
1: Σου έχω και άλλα. Φέτα λαρίσεις μόνο 10.58. Γκόγκος, κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα με 98 λεπτά.
2: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
1: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένγκερ κουτάκι με 3.75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Δίπλα σου σε όλα.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γεννήθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειο, Ίσως Ρέθυμνος, Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σαμος, 29 Θάσος Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σπάρτη, Τρίκαλα, 30 Άρτα, Καλαμάτα, 31 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
4: Κόσμος στους 93.
5: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ζωντανό το ταξίδι για πολλούς, αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Βλέπω ότι επέστρεψε στην Ελλάδα ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μηλωνάκης, που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Άνθρωπος, να είναι καλά στην υγεία του. Καλή στροφή. Γιατί όμως επέστρεψε? Εγώ νόμιζα ότι ήταν σε νοσοκομείο στην Ελλάδα. Αλλά από ό,τι βλέπω τελικά είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Άρα δεν υπάρχει κάποιο καλό κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, διότι όταν ένας πολίτης ή ένας πολιτικός αθένει εγκεφαλικό ανέβρισμα βρίσκεται στην Ελλάδα και μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, σημαίνει ότι δεν έχουμε κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό. Είναι αυτό που λέμε το δίκιο μου.

όταν αναφέρομαι ονομαστικά σε έναν υπουργό, αναφέρομαι σε όλους τους υπουργούς που έχουν πέσει από την Ελλάδα. Αν και πληροφορούμε ότι είναι σε κέντρο αποκατάστασης πλέον στην Ελλάδα ο υφυπουργός παρά του υπουργού, ο κ. Μιλωνάκης. Ολόψυχα του ευχόμαστε περαστικά και να γίνει καλά ο άνθρωπος. Και όλοι όσοι ταλαιπωρούνται σε νοσοκομεία και κλινικές, θέλουμε καλύτερη ποιότητα στην υγεία πάνω απ' όλα σαν κράτος. Από την παιδεία μας και την υγεία μας εξαρτώνται πολλά πράγματα και για τους πολίτες που θα έρθουν αύριο, για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία δεν δίνουν σημασία το ένα στο άλλο και γενικότερα σημασία σε κανέναν, αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι που τα γνωρίζουμε όλα, που τα ξέρουμε όλα, που είμαστε παντογνώστες, φωτεινοί σε πολλές περιπτώσεις και δεν μας ενδιαφέρει τίποτε και για τον συνάνθρωπό μας που είναι δίπλα μας και δεν δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία, ευτυχώς, όχι όλοι. Υπάρχουν και πολλοί ευαίσθητοι άνθρωποι και πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται και μας κάνουν να χαμογελάσουμε, να χαμογελάμε και έχουν και χιούμορ, έχουν και καλή διάθεση, έχουν και δυνατότητες να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Εγώ μερικές φορές γκρινιάζω γιατί θέλω μια καλύτερη Ελλάδα, θέλω να υπάρχουν τα κέντρα αποκατάστασης και να είναι εξαιρετικά και όχι με 1.000 και 1.500 ευρώ το μήνα για να αποκαταστήσουν την υγεία ενός ανθρώπου και να τον ποτίζουν διαρκώς κάποιοι για να είναι σε μια κατάσταση κοιμόμενος. Θέλουμε καλύτερη ποιότητα λοιπόν στην υγεία, γι' αυτό το λέω, και στα κέντρα αποκατάστασης που υπάρχουν αρκετά σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος. Κάποιοι νομίζουν ότι δεν γνωρίζουμε πράγματα, γιατί δεν αναφερόμαστε καθόλου και ουσιαστικά αν δείτε τη σημερινή δημοσιογραφία και γενικότερα τη δημοσιογραφία των τελευταίων 15 με 20 χρόνων, θα παρατηρήσετε ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται σε βάθος από τους δημοσιογράφους για τα κοινά. Ενδιαφέρονται μόνο για να τρέχουν πίσω από να φυλάνε ποδιές πολιτικών, για να παίρνουν μόνο χρήματα και με ουσιαστικά θέματα της καθημερινότητας που έχουν να κάνουν και με την παιδεία και με τα σχολεία και με τον τρόπο διδασκαλίας και με τα βιβλία και με την υγεία μας, με τα νοσοκομεία, τα κέντρα αποκατάστασης και τους δρόμους μας και με τα αυτοκίνητα και με ένα σώρο θέματα της καθημερινότητας δεν ασχολούμαστε. Θα ασχοληθούμε με το τι θα κάνει ο Κάρολος ο βασιλιάς, το αν θα γίνει κάτι σε κάποιους πολιτικούς οι οποίοι έχουν τους δικούς τους ανθρώπους μες στα κανάλια, εννοείται. Συγγενείς τους, φίλους, γυναίκες τους κλπ. Και έτσι δεν προσεγγίζουμε, η δημοσιογραφία δεν προσεγγίζει ουσιαστικά θέματα ελαχίστων περιπτώσεων και αυτό όταν γίνεται, γίνεται απλά ως αντιπολίτευση. Δεν γίνεται δηλαδή για να βοηθήσει κάποιος να εξελιχθούν τα πράγματα προς το καλύτερο σε ένα τομέα καλοπροαίρετα. Είναι απλά για να τα βάλει με έναν υπουργό, για να τα βάλει με έναν πολιτικό.

κάνει από κακία, δεν το κάνει γιατί θέλει να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα. Και αυτή είναι η μιζέρια της δημοσιογραφίας τα τελευταία 15-20 χρόνια, την οποία εγώ θέλω να βλέπω από απέναντι όσο γίνεται. Πολλά είπα νομίζω, τραγούδια, και επιστρέφουμε σίγουρα με τα υπόλοιπα νέα. Θα πάμε και στη ροή της καιρότητας.

ότι έχουμε και πάρα πολύ καλούς δημοσιογράφους που ψάχνουν τα πράγματα και πιο βαθιά. Δεν είναι όλοι. Όταν λέμε τα τελευταία 15, δεν λένε όλους. Το 80 ή το 70 ή το 60% δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Έτσι, μην παρεξηγείσαστε. Και όλοι οι άνθρωποι γενικότερα δεν είμαστε όλοι κακοί, ούτε κακοί οδηγοί, ούτε και όλα τα κέντρα αποκατάσταση.

υπάρχουν και καλά σίγουρα. Αλλά όσο περισσότερο ασχολούμαστε, τόσο καλύτερα γίνονται όλα. Και το θέμα δεν είναι να το κάνουμε με αντιπολιτευτικό λόγο, γιατί θα φύγει μια κυβέρνηση, θα έρθει άλλη και θα είναι καλύτερη κτλ. Είναι να γίνεται η μάχη καθημερινά και όλα να γίνονται πιο ωραία και στρωτά στη ζωή μας. Όπως έλεγα εγώ σήμερα, 2-3 οδηγοί αφηρημένοι πετάχτηκαν μέσα στη μέση του δρόμου, 2-3 κεντρικοί δρόμοι, Μεγάλο Αλεξάνδρου για παράδειγμα ή Εθνικής Αντιστάσεως, και αναγκάστηκαν να τους κορνάρουν τους ανθρώπους. Δεν ήθελα να ξυπνήσω την κοπέλα στο ζήτα ήταν ή που κοιμότανε στο μπαλκόνι της, μέσα δίπλα στο δωμάτιο στο μπαλκόνι, και μετά ήρθε από εδώ κάτω την Νίκου Νικολάου και φώναζε, με κοιτούσε και μου έλεγε: «Καλά, γιατί με ξύπνησες, τι πατάς στην κόρνα σου 9 το πρωί?» Εγώ ξενύχτησα χθες το βράδυ να βλέπω βιντεάκια. Και καταλαβαίνετε ότι, να, και εγώ που δεν πατάω κόρνα, αναγκάστηκα να απαντήσω, γιατί πετάχτηκε ο άλλος πάνω στον δρόμο. Κάτσε, πού πας, βρε κυρία μου, πού πας, τι, θα στραβολεμιάς, να γυρίσεις λίγο να δεις, να σταματήσεις λίγο, έχει και stop. Να, ένα τόσο stop με το συμπάθειο. Δες το κι αυτό.

Και θα πάρουμε ένα αγκαλιά τον άλλον. Έστω όσοι δεν έχουμε αγκαλιά να πάρουμε κάποια κάποια. Θα πάρουμε αγκαλιά τη λέει μας ο συνήθως. Έχουμε όμως ένα πολύ ωραίο φεγγάρι. Αυτή την ημερομηνία που μας το φέρνει, το μπλε το φεγγάρι. Μπλε λέγεται το φεγγάρι αυτό. Και είναι τέλος του Μάη. Δηλαδή για εκεί που λέγαμε ότι τελειώνει ο μήνας, έρχεται με το τέλος του μήνα το τελευταίο φεγγάρι του Μαΐου και λέγεται μπλε φεγγάρι.

και είναι η δεύτερη Πανσέληνος του Μαΐου, γιατί την 1η Μαΐου απολαύσαμε το φεγγάρι των λουλουδιών, μα τι Μάιος είναι αυτός. Και στο τέλος του Μάη, με τα παιδιά των λουλουδιών, έρχεται και το μπλε φεγγάρι. Η σελήνη αυτή θα βρίσκει σε μεγαλύτερη απόσταση από τη γη. Θα την απολαύσω. Και δεν έχει να κάνει σίγουρα με το χρώμα της σελήνης, αλλά με το πώς μετράμε τις πανσελήνες στο ημερολόγιο. Μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε. Κοντά μας θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Αμερικάνο, αρχισυντάξη δημοσιογράφο, να μας πει πολλά και διάφορα νέα που έχουμε και από τη Δυτική Ελλάδα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τρέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς, το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών, σας υποδητέ στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αντική γεύση γνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας, Ραδιο Κόσμος, 93 FM.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2312-58300 και 2312-10240.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Κόσμος στους 93.

σελήνη κάνει ένα κύκλο γύρω από τη γη σε περίπου 29,5 μέρες, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα. Το φεγγάρι δηλαδή γυρίζει γύρω από τη γη σε ένα μήνα. Γι' αυτό συνήθως έχουμε 12 πανσέληνους στο χρόνο, όμως κάποιες χρονιές έχουμε 13, όπως είχαμε τώρα. Και όταν συμβαίνει αυτό, μία από αυτές τις πανσελίνους τις ονομάζουμε μπλε φεγγάρι.

0: νοσοκομείο των εργαζομένων. Όσο εγώ καλωσορίζω τον Νίκο Μέρο, να πω ότι στο νοσοκομείο Αττικών έχουμε μίσταση στη Γασταντερίτιδα με πάνω από 25 κρούσματα, περαστικά και εκεί. Στα νοσοκομεία συμβαίνει μερικές φορές να μεταφέρονται ή κτλ. Φυσικό είναι. Όσο και να προσπαθώ να το αποφύγουμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, καλωσορίζω τον αρχισυντάκτη μας, τον κύριο Νίκο Αμερικάνο. Στη Ελλάδα βρίσκεται και τον έχουμε στην παρέα μας, στη σύνδεσή μας. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα από το ηλιόλουστο Αγρίνιο, το οποίο τις μεσημεριανές ώρες από απόγευμα μας έχω δει μπόρες. Έχουμε κάτι μπόρι τις κάτες τελευταίες μέρες τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ όλη την ημέρα είναι πολύ καλά, από το απόγευμα και μετά...
0: Σας δροσίζει, τι χαίρεστε.
1: Έρχεται λίγο βροχούλα, έτσι λίγο δροσιά.
0: Είσαστε τυχεροί, γιατί στο Αγρίνιο και σήμερα βλέπω ότι έχετε βροχούλα.
1: Ναι, ναι, το απόγευμα.
0: Αλλά συνήθως έχετε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες στο Αγρίνιο το χειμώνα.
1: Ναι, και το καλοκαίρι.
0: Και το καλοκαίρι.
1: Να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα που λένε. Χθες έγινε στο Ευηνοχώρι η εξόδιος τελευταία ακολουθία για την Γογόπτο Κώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στα 56 της χρόνια. Το Ευηνοχώρι ήταν ο τόπος καταγωγής της Γογός, της άγνης της Γογός. Ευχόμαστε και στους οικείους και σε όλους τα θερμά μας συλληπιτήρια. Επίσης είχαμε ένα άλλο περιστατικό. Ένα φιδί εδώ σε μια περιοχή κοντά στο Αγρίνιο, μια δημοτική ενότητα, δάγκωσε μια κυρία. Η κυρία δεν το πήρε χαμπάρι ότι τη δάγκωσε το φίδι, δεν ξέρω που ακοιμόταν, δεν ξέρω τι. Άρχισε να αισθάνεται κάποια πράγματα. Την πήγαν στο νοσοκομείο του Αγρινίου, εκεί δεν υπάρχει αντιοφικός ορός. Την πήραν αντιασπευμένα για το Ρίο, το νοσοκομείο του Ρίου. Της χορηγήθηκε ο αντιοφικός ορός και ανταποκρίθηκε θετικά και είναι εντάξει, προβλέπεται να πάρει έξτριο.
0: Ένα τώρα κάπως έτσι μας ανεβαίνει η πίεση, Νίκο. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί να μην υπάρχει αντιοφικός ορός, τόσο ακριβώς είναι?
1: Δεν το γνωρίζω ποιος ο λόγος είναι που δεν υπάρχει.
0: Άπρεπε να υπάρχει φυσιολογικά.
1: Εδώ όμως, Βασίλη,

0: είδες κάποια στιγμή λέμε ότι τα αυτιά προϊόντα, κάποια φυτικά προϊόντα που είχαν πιο παλιότεροι, σε προφύλασαν από κάποια πράγματα. Υπήρχε ένας κύριος εδώ, τώρα το ασχολούνται με αυτό τα παιδιά του, ο οποίος έβγαζε μία σκόνη, την οποία σκόνη αυτή την έπινε και οι άνθρωποι και τα ζώα, και για τρεις μήνες ήσουν καλυμμένος από οποιοδήποτε τσίμπημα, από έντομο μέχρι ερπετό. Αυτό το έχω δοκιμάσει και κάθε χρόνο από την προμηθεύομαι. Με έχουν τσιμπήσει σφίκες, με έχουν τσιμπήσει σκορπιοί, με έχουν τσιμπήσει διάφορα πράγματα, σε σέγγια. Δεν έχω πάθει κάτι. Αισθάνεσαι ένα τσίμπημα, ένα τράβηγμα και τίποτα. Πρίζεσαι ούτε τίποτα. Αλλά ο άνθρωπος τις πουλούσε τις ζώνες, αυτές τις σκόνες σε κάποια σημεία, και εκεί στην Αγία Λεούσα, επειδή μέσα στο είχε βάλει σε ένα κλουβί ένα φίδι, μια τετρογαλιά, ζωντανό.
1: Ναι.
0: Το οποίο αυτό το είχε στο κλουβί μέσα, δεν. Και οι οικολόγοι του την πέσανε και τον εκδιώξανε, και με αποτέλεσμα να μην ξαναπάει ο άνθρωπος εκεί να πουλήσει αυτά τα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Αυτά τα θαυματουργά σκευάσματα φυτικά.
1: Παρόλα αυτά τα φυτικά επιτρέπονται, αλλά θα μπορούσε, αν είχε τα χρήματα ο άνθρωπος, να το περάσει και τον ΕΟΦ σαν φάρμακο.
0: Βασίλη, δεν είναι
1: ένα χρήματα πολλά.
0: Ένα σκονάκι το οποίο, ναι, είναι σαν μια κουταλιά.
1: Σόδα, ας το πούμε.
0: Ναι, μπράβο, το οποίο το πουλάει ένα ευρώ.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν, δηλαδή, καταρχάς εδώ οι κτηνοτρόφοι τον γνωρίζουν και προμηθεύονται αρκετά, γιατί δίνουν στα ζώα τους, ούτως ώστε όταν το τσιμπήσει κάτι, το πρόβατο, οτιδήποτε, να μην ψοφήσει.
1: Ναι.
0: Είναι αντίδοτο,
1: ναι, ναι,
0: το πράγμα αυτό. Αλλά πρέπει να το ψάξει να το βρεις πλέον τα εγγόνια του.
1: Αν σε στοχοποιήσουν κάποιοι και σε βάλουν στο στόχαστρο.
0: Ναι, μα εκεί στην Αγία Λεούσα που γίνεται το... Θυμάσαι που είχαμε βγάλει και στον αέρα.
1: Ναι.
0: Που γίνεται το πανηγύρι της εσωτόχο πηγής. Εκεί περνούσε πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Δηλαδή δεν προλάβαινε ο άνθρωπος, ξεπούλαγε και ξαναπήγε να φέρει επά και άλλα σκευάσματα. Τον κυνηγήσαν, τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξαναφάνηκε. Έχει τώρα 2-3 χρόνια να φανεί.
1: Από την άλλη όμως, καλό είναι κάθε νοσοκομείο, το ξέρουμε, ότι έχει ημερομηνία λήξη ο ορός αυτός. Συντηρείται δηλαδή για λίγους, έχει ημερομηνία λήξης. Αλλά παρόλα αυτά κάθε νοσοκομείο από εδώ και πέρα πρέπει να έχει.
0: Ναι, για τους καλοκαιρινούς μήνες βεβαίως, για τα τσιμπήματα.
1: Ήδη βλέπουμε στους δρόμους τα πρώτα πατημένα φίδια, όσοι δούμε.
0: Ναι. Στο είχα πει την άλλη φορά τι είχε γίνει εδώ, στην Αύπακτο.
1: Τι.
0: Θυμάσαι που ένα φίδι είχε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκίνησε η οδηγός να φύγει. Φυσικά το φίδι αυτό δεν θα άγκωνε. Ήταν αυτά τα χοντρά φίδια του. Το οποίο και κρουριάστηκε στο σύστημα του τιμονιού από μέσα και δεν μπορούσε να στρίψει και σταμάτησε. Και κλείθηκε η πυροσβεστική και το έβγαλε μέσα από το αυτοκίνητο και το άφησε να φύγει. Είχε παρκάρει κοντά το σπίτι, ήταν συνάφακτο αυτό. Το σπίτι της ήταν κοντά και κλείθηκε η πυροσβεστική και το έβγαλε μέσα από το αυτοκίνητο και το άφησε να φύγει. Είχε παρκάρει κοντά το σπίτι, ήταν συνάφακτο αυτό. Το σπίτι της ήταν κοντά σε χωράφι. Και το καημένο το φιδάκι μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο, μάλλον για να ζεσταθεί, ποιος ξέρει τι.
1: Περιέργεια, ποιος ξέρει, είναι και μεγάλο, δεν είναι φιδάκι, αυτά είναι και μεγάλα.
0: Ναι, ναι, το οποίο ήταν, μπλοκάρισε το σύστημα του τιμονιού.
1: Δεν γεννούσε το τιμόνι στην
0: μηχανή. Δεν καθόλου, μόνο ευθεία πήγαινε. Πήγαινε να στρίψει, ευτυχώς το ακινητοποίησε το αυτοκίνητο, να σηκώσει το προμεγάζει, το είδαν μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Κλείθηκε η προσβεστική να φάκτου και το έβγαλε και το.
1: Τώρα
0: το
1: με αυτή την κυρία Νίκο που την τζίμισε το φίδι και πήγε στο πρώτο νοσοκομείο, δεν υπήρχε ορός, και πήγε στο δεύτερο, στο Μεσολόγγι.
0: Όχι στο Μεσολόγγι, στο Ρίο. Την πήγαν με ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Μεσολογγίου.
1: Είναι καλά.
0: Ναι, είναι καλά στην υγεία της. Τα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Το πρόλαβε το πράγμα. Επίσης, εδώ στην περιοχή του πάρκου, που έχουμε το πάρκο, προχθές εκδηλώθηκε μία φωτιά, βραδινές ώρες, κάτι ανησυχητικό, δεν είχε ξανασυμβεί τέτοια πράγματα. Ήταν ανάμεσα στο Παπαστράτιο γυμνάσιο που συνορεύει, μαζί με το πάρκο. Εκεί ήταν εδώ γεμάτο σκουπίδια εκεί το σημείο, και εκδηλώθηκε φωτιά, έγκαιρα πήγε η πυροσβεστική και την έζησε. Από ό,τι θυμάμαι δεν έχει ξανασημειωθεί στο πάρκο έτσι φωτιά. Τώρα τι συμβαίνει εκεί, δεν θα καταλάβουμε. Θα μαζεύουμε και λίγο τα σκουπίδια εκεί πέραξ του πάρκου, γιατί τώρα πλέον όταν αρχίζουν να είναι οι καλοκαιρινοί

0: μήνες δύσκολοι, άσχετα ακόμη αν έχουμε τις βροχούλες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Επίσης, στις 3 Ιουνίου συζητείται στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την εκτροπή που έχουν προσφύγει οι φορείς της Ετωλοκαρνανίας, για την εκτροπή του Αχελώου προς την κοιλάδα της Θεσσαλίας, προς τον κάμπο της Θεσσαλίας, να μην προχωρήσει. Έχει ασκηθεί κάποια έφεση και στο Συμβούλιο της Επικρατείας 3 Ιουνίου. Έχει κάνει και μία δήλωση ο Δήμος Αγρινίου, λέει πιστεύουμε η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητα. Τι εννοεί ο Δήμαρχος, κάτι ξέρει.
1: Την Τετάρτη που θα μας έρθει λοιπόν.
0: Ναι, τις 3 του μήνα. Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για εγγραφές και προεγγραφές στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Μεσολογγίου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ναι, εύχομαι καλό υπόλοιπο και πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα και για στο Σακονία Κροατέρα.
1: Επίσης, πολλά φιλιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Συμπέρασμα, παρακαλούμε τα νοσοκομεία όλα να προμηθευτούν αντιοφικούς ορούς. Δόξα τω Θεώ, γιατί υπάρχουν πολλά. Τώρα το Θεό της φύσης είναι τα φίδια. Δεν θα ορίσουμε εμείς αν θα υπάρχουν πολλά ή λίγα. Τις φυλές ή τις ράτσες τους. Βεντρογαλιές, σοχές, νερόφιδα, σλαπιάτες. Διάφορα.

για να πούμε λίγα λόγια, γιατί μία κυρία μου λέει περπατάω συνέχεια. Θα ήθελα κάτι να πάρω προληπτικά ή αν με τσιμπήσει κάτι. Δεν υπάρχει προληπτικά. Καταρχάς, ο αντιοφικός ιρός, ο ρός όπως λέμε, ο αντιοφικός ορός δεν χορηγείται προληπτικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει ακριβώς αυτό που προκαλεί το δηλητήριο του φιδιού, δηλαδή αναφυλακτικό σοκ, αν το λέω σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ώρα να βγεις στο δρόμο. Και το μόνο φίδι στην Ελλάδα που απαιτεί αντιοφικό είναι κυρίως η οχιά. Αλλά άμα σε τσιμπήσει και δεν το δεις. Ώρα για μένα.

Επίσης, αν μας τσιμπήσει η Φίδη, παίρνουμε το 166 το ΕΚΑΒ. Έχει 2-3 στενοφόρα τουλάχιστον στις αίρες σε κάθε πόλη. Σε αντίθεση με τα νοσοκομεία που δεν έχουν πολλά, ή ένα για παράδειγμα. Π.χ. στις αίρες. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Αυτό το σημείο που σας τσιμπήσει το Φίδη να είναι χαμηλότερα από την καρδιά. Μην κάνετε το μίστο τραύμα, όπως μας λέγαν, κόψτε το και ρουφήξτε. Μην κάνετε τίποτε τέτοιο, ούτε να δέσετε σφιχτά το μέλος που σύμπησε πόδι, χέρι κτλ. Θα πάρετε στο 166 και θα σας πούν τι να κάνετε εκείνη την ώρα.

0: Έχω δει φίλοι πριν δύο απογεύματα έξω από βροχοφωνητιακό σταθμό. Πριν δύο απογεύματα και θα περάσω τώρα να τους πω από τις δασκάλες να έχουν το νου τους.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έξω στην αυλή έχουν τα παιδάκια που παίζουν κάτι τούνελ, κάτι τα μπουμπουλένουν μέσα. Μην χωθεί κανένα φίδι εκεί μέσα. Το ανησυχητικό είναι ότι ήταν φίδι μωρό. Νεογέννητο. Που σημαίνει ότι κάπου εκεί γύρω έχει φωλιά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα περάσω εγώ τώρα να του πω πριν δύο απογεύματα.
1: Θέλετε να το πούμε και στον αέρα ποιο σχολείο είναι, μπας και κοπούν γρήγορα και
0: θα
1: τα κόμματα.
0: Θα περάσω εγώ τώρα. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Για το Δήμο λέω, για το σχολείο.
0: Δεν έχει πολλά χόρτα. Έχει ένα σπίτι που έχει πολλά χόρτα εκεί γύρω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως κατοικείται.
1: Ναι, ναι.
0: Το σπίτι. Κατοικούν. Ας πάμε να δουν. Είναι το, αυτός ο σταθμός είναι. Πού είναι. Πώς φεύγεις πάνω από το φούρνο τα δίδυμα.
1: Ναι.
0: Για να πας προς την Κοιλάδα, το ποδηλατόδρομο. Κάπου έχει ένα καπνομάγαζο εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Αριστερά. Απέναντι στο καπνομάγαζο περίπου έχει ένα παιδικό σταθμό. Ένα βρεφονιπιακό σταθμό. Εκεί μπροστά το είδα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Έχει παιχνίδια έξω που παίζουν τα παιδάκια να μην μπει καμιά τσουλήθρα σε κάνα αυτό που χώνει.
1: Βέβαια και σε όλους πρέπει να δοθεί
0: Ήταν ο γέννητο αυτό, δεν ήρθε από μακριά. Αυτό γεννήθηκε εκεί σε μια ακτίνα 10-20 μέτρων. Τόσο μικρό ήταν. Κάπου από εκεί πέρα βγήκε και θα έχει και άλλα σίγουρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης να πείτε μέσω του Δήμου να κόψουν.
1: Ακούγεστε εσείς να το πείτε.
0: Επίσης να πείτε ο Δήμος να πάει λίγο να κόβει τα χόρτα που ανεβαίνουν το μονοπάτι, το πεζοδρόμιο, στο πω, δεν είναι ακριβώς πει, μονοπάτι Σιμεντένιου, που ανεβαίνει πάνω στην Ακρόπολη, στο Κουλά. Γιατί έχουν μεγαλώσει τα χόρτα και αναγκάζει αυτούς που ανεβαίνουν πάνω και ανεβαίνουν πολύ, ειδικά από το Ελπίδα το ξενοδοχείο, ανεβαίνουν πολύ εκεί πάνω. Και τους αναγκάζει να κατεβαίνουν κάτω οι άνθρωποι, να πάνε στον δρόμο και τα αυτοκίνητα εκεί τρέχουν.
1: Ναι.
0: Πριν γίνει κάποιο ατύχημα, έχουν καλύψει κάποια σημεία, έχουν καλύψει τα χόρτα, έχουν καλύψει πεζοδρομική, είναι χόρτα που έχουν και αγκάλια. Οπότε όλος κατεβαίνει κάτω και περπατάει. Εγώ εχθές ήμουν.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Ανάση Αυγιαμαντόπουλος, ακούει τη συζήτηση, είναι και στη φύση διαρκώς γιατί έχει σκυλάκια κλπ. Ανάση, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα.
1: Ναι, και την περιοχή που είπε ο ακροατής μας προηγουμένως την ξέρω πολύ καλά. Είναι παράλληλη της ελληνικής αντιστάσεως. Εκεί πραγματικά ας προσεχθεί λίγο. Ας καθαριστούν τα χόρτα. Γιατί πραγματικά είναι πολύ περπατημένη περιοχή.
0: Γενικότερα όπου υπάρχουν τώρα παιδάκια, βρεφονιπιακοί σταθμοί είναι ανοιχτοί και το καλοκαίρι, μας είπε ο κύριος Βαγγέλης. Οπότε καλά είναι οι Δήμοι να φροντίσουν να μην έχει. Τα παιδάκια παίζουν στην αυλή, οπότε το νου μας.
1: Τώρα ρίξουμε κιόλα στο Δήμο και αν μπορούμε κι εμείς να κόψουμε δίπλα στο δικό μας σπίτι και παραδίπλα λίγο.
0: Δεν είναι κακό, όποιος μπορεί, μακάρι να το κάνει.
1: Άμα είναι καθαρός ο γείτονας, είσαι καθαρός κι εσύ.
0: Καλά, βέβαια.
1: Ναι. Να πούμε, να ξεκινήσουμε με το πρώτο τελευταίο θέμα, αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι ένας συμπολίτης μας στο Αγρίνιο έψαχε να βρει αντιοφικό όρο και δεν έβρισκε βάσει νομοθεσίας του 2017 ότι πρέπει να βρίσκεται μόνο σε τριτοβάθμιες φροντίδες υγείας.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Στο Αγρίνιο δαγκώθηκε από οχιά ο άνθρωπος σε ένα χωριό. Αλλά δεν υπήρχε στην πρωτεύουσα της Ελτολακαρνανίας η Σωτήρια Ένεση στο νοσοκομείο. Γιατί υπήρχε αυτή που λες, από τώρα τη θυμήθηκα και εγώ από το 17, ότι μόνο σε τριτοβάθμιο νοσοκομεία. Γιατί ο ορός, λέει, έμενε στα ράφια, έλυγε και πετιόταν με πολύ ψηλή τιμή αγοράς. Να μην επιτρέπει σπατάλες στα νοσοκομεία.
1: Τόσο τσιγκούνιδες για την υγεία. Δηλαδή φοβόνται να μην δεν καταναλωθούν και τζάμπα τα αγοράσαμε.
0: Εδώ πόσα εκατομμύρια εμβόλια πετάξαμε για τον COVID. Λοιπόν, κακό είναι να έχουμε και αντιοφικά. Και ας τα πετάξουμε, κύριε Υπουργέ, τι να κάνουμε. Άμα σε τσιμπήσει οχιά, τι κάνεις σε ένα χωριό, πεθαίνεις.
1: Μα ακριβώς.

0: χωριά χρειάζονται αυτό τον αντιοφικό ορό. Όχι οι πόλεις που είναι μέσα τσιμέρα. Και για να, και να, και να θέλει να μπει το φίλι στην πόλη, σηκώνεται και φεύγει. Πού να αλλάζει ρότα. Ναι. Να κάνουμε στην πόλη.
1: Είχε πέτει ο άνθρωπος αυτός, όπως μας είπε και ο Νίκος Αμερικάνος, στο Αγρίνιο. Τελικά είναι καλά. Πήγε από το Αγρίνιο στο νοσοκομείο της Πάτρας. Εκεί υπήρχε αντιοφικός ορός. Στις Σέρρες πάντως ξέρουμε ότι υπάρχει στο νοσοκομείο, είναι τριτοβάθμιας φροντίδας. Μπορεί να υπάρχει και εδώ ορός, δεν είμαστε σίγουροι όμως. Πάμε σε άλλο θέμα, ας αφήσουμε τα φιδάκια.
0: Ναι, ναι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν τελείωσε ακόμη, στο τρίτο όροφο του επιμελητηρίου που λέγεται αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης, βρίσκονται τα σωματεία των συνταξιούχων με όλα τα μέλη τους, όχι μόνο να είσαι Δέλτα Σίγμα, όλοι οι συνταξιούχοι, όσοι μπόρεσαν να έρθουν σήμερα στα Σέρρες από τις 10 η ώρα το πρωί, του ΤΕΒΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, και είναι και η Διεύθυνση Αστυνομίας Σέρρων, για να, να γίνουν ακροατές όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες, στο πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την απάτη των τηλεφωνημάτων που παίρνουν τηλέφωνα στις γιαγιάδες και τους παππούδες, τους, τους φοβερίζουν, τους βάζουν σε αγωνία ότι θα σας πάρουμε το σπίτι, γι' αυτό δώστε αυτά τα χρήματα για να σταματήσει η υπόθεση.
1: Ναι, αυτές οι απέσεις απάτες από άνθρωπους, αυτοί δεν είναι άνθρωποι που κυνηγούν τους ηλικιού, είναι απάνθρωποι, είναι, πώς να, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω.
0: Και όταν πήρε τηλέφωνο εμένα γιαγιά από το χωριό μου και μου είπε, Σάκη, πριν από μισή ώρα αυτό μου είπαν. Τι να κάνω, λέω, πάνε κατευθείαν αστυνομία τηλέφωνο να έρθουν να δουν ποιο τηλέφωνο σε πήρε, λέει, στο σταθερό με πήραν. Μπορούν και από το σταθερό να βρουν ποιο σε πήρε να εντοπίσουν αυτά τα τηλέφωνα. Τι είναι, πακιστανικά είναι, τι είναι. Υποκλοπές τόσες έχουν είναι. Ένα τηλέφωνο δεν μπορούν να βρουν από σταθερό.
1: Όταν σταθερό... το τηλέφωνο αυτό, Θανάση, είναι νούμερο, αυτό που λέμε πακιστανικά, είναι νούμερο από άλλη χώρα. Άντε ψάξεις τα 200 εκατομμύρια που έχει το Πακιστάν, από ποιο σε πήρε, από ποιο σημείο, ή αν είναι κινέζικο ή οτιδήποτε άλλο, που έχουν το 400.000 ονόματα, έχουν τα ίδια επίθετα στο 1,5 δις.
0: Πάντως, να δώσουμε και τώρα την πρότασή μας από το ραδιόφωνο, ποτέ δεν δίνουμε τίποτα από τηλέφωνο. Τίποτα. Τίποτα. Εδώ... Στο συγγενή μας δεν δίνουμε, στο άντρα μας δεν δίνουμε, λέω για τις γιαγιάδες, στον παππού. Πώς πιάστηκαν θύματα αυτοί οι συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα και στο όνομά μας και στο Γεφυρούδι, άκουσα και στο Καμαρωτό και στο χωριό μας που με πήρε τηλέφωνο και είπε, κατευθείαν αστυνομία, λέω.
1: Και κυρία Βασιλική στην Ιγρήτα που την πήραν και της είπαν ότι η κόρη της χτύπησε σοβαρά, είναι στο νοσοκομείο.
0: Α, γιατροί.
1: Πανικοβλήθηκε η γυναίκα, πανικοβάλλονται οι άνθρωποι και είναι τέρατα, τι να πω, πώς να τους χαρακτηρίσω αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω, πρέπει να τιμωρούνται πάρα πολύ αυστηρά και έχει γίνει...
0: Να το κάνουμε, Βασίλη, κανόνα. Όποιος τηλεφωνικά μας ζητάει χρήματα, παίρνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε στην αστυνομία. Ακόμη και ο ανιψιός μας να μας ζητάει, να μας ζητήσει χρήματα. Ανιψέ, όχι. Έλα από κοντά να μου πεις τι τα θες εσύ ο ίδιος.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους αυτή την πρόταση που είπες να τη σκέφτονται, αλλά τη στιγμή του πανικού καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Εμένα μας είπα, λέει, στο κτηματολόγιο δεν είναι περασμένο, θα σας πάρει το δημόσιο το σπίτι, όλα δηλαδή όσα μπορούν να φοβερίξουν μια γιαγιά 70 χρονών. Αυτό είναι.
1: Και η γιαγιά δεν είναι 70 χρονών, η γιαγιά είναι 85, 90 ναι, και ναι. Οι μεσήλικες άνθρωποι και όλοι την πατάνε, γιατί μισό λεπτό θα με επιτρέψει να πάμε σε διάλειμμα, Θανάση, ναι, θα περιμένεις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:03.
2: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μοσχοβολάει

0: τόπος στο νέο σου στην πλατεία ή στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσά από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρεσκά από το φούρνο στο χωριό, που έχει και κρέα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς το φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρή Clean Power 60 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι νη σκληροπλήρες ελαφρύ πλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωματικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Patmos.
1: Πώς είναι δυνατόν να μη σου ανεβαίνει η πίεση, Νίκο μου? Και Θανάση μου, πώς είναι δυνατόν? Έψαξα να βρω στην ώρα του διαλύματος, Θανάση, πόσο στοιχίζει ο αντιοφικός όρος.
2: Πόσο στοιχίζει?
1: Θα ήθελα να μου πεις εσύ πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να στοιχίζει και γι' αυτό δεν τον έχουν κάποια νοσοκομεία για να μην μπουν στα έξοδα.
2: Αν σκέφτονται έτσι, τότε πρέπει να έχουν τα 250 γραμμάρια κάνα 200.
1: Χιλιάδες εννοείς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 450 ευρώ έχει ένας αντιοφικός ορός. Από 90 ευρώ έως 450, ανάλογα με την εταιρεία παραγωγής και την εισαγωγή.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι δεν στοιχίζει καθόλου. Ότι τα χρήματα για να σωθεί μια ζωή είναι ελάχιστα. Αλλά φυσικά δεν πωλείται στα φαρμακεία, ούτε μπορούμε ο καθένας μας να τον πάρει, γιατί δεν ξέρουμε και πώς χρησιμοποιείται. Χρειάζεται συγκεκριμένος στοχευμένη διαδικασία για να, από ανθρώπους που γνωρίζουν στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία. Απλά η τιμή του είναι από 90 έως 450 ευρώ, ρώτησα και την τεχνημοσύνη. Οπότε μάλλον ο νόμος του 2017 θα πρέπει να καταργηθεί, κυρία Γεωργιάδη. Το άρθρο θα το δείτε, φίλοι και φίλες, στο cosmosnews.gr.
2: Ωραία, να το διαβάσουμε ενδιαφέρον.
1: Από το συνήγορο του ασθενή, ναι. Γιατί υπάρχει ο συνήγορος του ασθενή και δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και όλο αυτό το γεγονός που έγινε στο Αγρίνιο.
2: Λοιπόν, πάντως τα επικίνδυνα φίδια, επειδή διαβιώσει τη φύση, είναι μόνο η οχιά στις περιοχές μας.
1: Ναι, στην Ελλάδα, ναι.
2: Και η οχιά είναι... Βρίσκεται κυρίως, προτιμάει τις πέτρες. Γίνεται ένα, καμουφλάρεται με την πέτρα, έχει ίδιο χρώμα, γκρι, πέτρινο κλπ. Και τσιμπάει όταν ενοχληθεί, όταν τις επιτεθούν, όταν φοβηθεί. Αμήνεται όταν τσιμπάει η οχιά.
1: Ναι, μπορεί κατά λάθος όμως. Πέρσι βρέθηκε η οχιά μέσα στην παραλία Βραστών σε σπίτι, το οποίο είχε και παράθυρα από αυτά που λέμε αλουμινίους και σίτες. Και βρέθηκε με μωράκι στο σπίτι. Μπήκαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, το ανοίξαν για καλοκαίρι, με μωράκι τους και μέσα βρήκαν την οχιά. Που ήταν δίπλα στη θάλασσα, απέναντι δηλαδή.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε τίποτε δεν είναι σίγουρο.
2: Ναι, ναι. Πάντως χρειάζονται όμως τα φίδια, γιατί τρώνε τους αρουραίους.
1: Αυτό είναι άλλο. Να καταστρέψουμε τη φύση γιατί ματσιμπάν τα φίδια.
2: Όχι, ναι, ακριβώς. Πάντως να γίνουν κουβαρντάδες στην κυβέρνηση. Ας περικόψουν από αλλού, από αποζημιώσεις βουλευτικές και άλλα, και ας δώσουν χρήματα στην υγεία, γιατί αν δεν υπάρχουν πολίτες, δεν θα υπάρχουν και πολιτικοί. Οπότε πρέπει να είμαστε

0: απλοί πολίτες για να εκλέγονται. Και μάλιστα να πούμε και ένα χαριτολόγημα, το χωριό το άκουσα στο Δόμηρο Φιλίδος, ποντιακό χωριό, γιατί οι βουλευτές, οι πτικοί δηλαδή, δεν θέλουν να λύσουν όλα τα προβλήματα της Ελλάδας. Είπα γιατί. Γιατί αν τα λύσουν δεν θα έχουν μετά δουλειά. Η πολιτική είναι για να λύνουν τα προβλήματα. Αν λύσουν τα προβλήματα, τότε γιατί να υπάρχουν πολιτικοί αφού τα λύσαν όλα.
1: Γιατί, Θανάση μου, η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ. Η εξέλιξη όχι στο να ανακαλύψουμε ζωή στον Άρη, αλλά να καλυτερεύσουμε τη ζωή στη γη που είναι γεμάτη από αδικίες, ανισότητες και όπως καταλαβαίνεις ακόμη υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πόσιμο νερό ή γίνονται ακόμη πόλεμοι παρότι είμαστε τόσο εξελιγμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη και αλλού. Είμαστε οπισθοδρομικοί σε πολλά ακόμη θέματα γιατί έχουμε παλαιοπολιτικά μυαλά. Τους πολιτικούς που αν δεν έχουν αυτή η γενιά, αν δεν μας αδειάσει τη γωνιά, δεν θα αλλάξει και ο κόσμος. Και φυσικά όταν νέα γενιά έρχεται και κρατά αποθυμένα ή νομίζω ότι υπάρχει ακόμη υπαρκτή αριστερά ή κομμουνισμός ή θα πάμε με το σταυρό στο χέρι, πολλά προβλήματα δημιουργούνται και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Οπότε τα μυαλά όταν δεν καταλαβαίνεις ότι όταν δεν είναι ανοιχτά και δεν είναι κυρίως άνθρωποι ευαίσθητοι πίσω από τεράστιες, πολύ σημαντικές πολιτικές θέσεις, δεν αλλάζει εύκολα ο κόσμος. Θέλει πολύ ψωμί ακόμη. Μου έλεγε μια δασκάλα εχθές, αγανακτισμένη από την Πάτρα, ότι μπαίνει στο σχολείο και δεν θέλει να πηγαίνει. Δεν θέλει από το bullying που τρώει από τα παιδιά. Και αν τολμήσω, λέει, να μαλώσω ένα παιδί, έρχεται με τον μπαμπά και τη μαμά και μόνο που δεν θέλουν να με πλακώσουν στο ξύλο, μπαμπάς και μα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η ζωή, λέει, και στο σχολείο είναι φρικτή. Γιατί δεν λέτε για μας, λέει, τους εκπαιδευτικούς πόσο τυραννιόμαστε. Μόνο μας λέτε ότι τα ίδια βιβλία, τα ίδια τέτοια, λέει, Σπανουδάκης, ακούμε. Που διαμαρτύρεσαι για το σύστημα, το ότι είναι παλιό. Για μας που το bullying συνέχεια τα παιδιά και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δεν λέτε κουβέντα. Οπότε να, ήρθε η ευκαιρία να το πω, Ιωάννα.
0: Καλά, σωστά, σωστά. Αλλάξαν οι διαρρυθμίσεις, οι συμπεριφορές,

0: φορές, άλλαξαν τα μυαλά, αλλά το θέμα είναι...
1: Και στο σχολείο είναι φρικτή, γιατί δεν λέτε για μας, λέει, τους εκπαιδευτικούς πόσο τυραννιόμαστε, μόνο μας λέτε ότι τα ίδια βιβλία, τα ίδια τέτοια, λέει, Σπανουδάκης, ακούμε, που διαμαρτύρεσαι για το σύστημα, το ότι είναι παλιό. Για μας που το bullying συνέχεια τα παιδιά και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δεν λέτε κουβέντα. Οπότε να, ήρθε η ευκαιρία να το πω, Ιωάννα.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Αλλάξαν οι διαρρυθμίσεις.

0: Σωστά, σωστά. Άλλαξαν οι διαρρυθμίσεις, οι συμπεριφορές, άλλαξαν τα μυαλά, αλλά το θέμα είναι και τρίτη ηλικία, από 65 χρονών και πάνω, η τρίτη ηλικία. Αφιερωμένο λοιπόν στην τρίτη ηλικία αυτή η είδησή μας, αύριο αναμένονται να πάρθουν όλα τα επιδόματα. Σήμερα πάρθουν και συντάξεις ταμείων, χθες, αύριο τα τελευταία. Ενώ αύριο έχουμε και το επίδομα θέρμανσης, η καθάριση δηλαδή. Μία δόση δώσαν 22 Δεκεμβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Η επόμενη δόση, το κλείσιμο είναι αύριο. Αύριο ό,τι υπόλοιπο υπάρχει θα το πάρουν τα νοικοκυριά. Και αύριο είναι και το Α21, το επίδομα τέκνων του Μάρτιος Απρίλιος, θα δοθεί αύριο για τα παιδιά, για τους γονείς, για να τα δώσουν στα παιδιά.
1: Μάλιστα. Κάποιες τράπεζες δεν λειτουργούν και τα δύο ATM που έχουν και αναγκάζεται ο κόσμος να κάνει ουρές. Με τέτοια ζέστη δεν είναι και ότι καλύτερο. Έτσι απλά να το θυμίσω και αυτό.
0: Εάν έχει ζέστη να πάμε και την παράλληλο. Δηλαδή, αν πάρουμε τα χρήματα πρέπει να τα πάρουμε σήμερα που θα μπουν.
1: Κοίταξε, και πολλές φορές λέμε να πάμε το βράδυ, αλλά όταν ο κόσμος πάει κουρασμένος στο σπίτι, βγάζει τα παπούτσια του, τις καλτσούλες του, κάθε στον καναπέ, δεν θέλει να ξαναντηθεί. Φοράει ένα φανελάκι, μια φορμούλα, μια πιτζαμούλα, δεν θέλει να ξαναβγαίνει το βράδυ να πηγαίνει ξανά
0: έξω.
1: Να κάνω
0: τώρα, Βασίλη, να κάνω και αυτή την πρόταση όπως μιλάει αυτή τη στιγμή στο επιμελητήριο στην αίθουσα Χριστίδης η διευθύντρια, η Εύα, η Γκούμα, όπως θα. Παίρνω εμπνεόμενος από την ίδια, όπως θα έλεγε, καλό είναι η τρίτη ηλικία να αποφεύγει μετά τη δίκη του ηλίου βράδυ να πάει σε τράπεζες για συναλλαγές. Η τρίτη ηλικία να πηγαίνει μόνο με φως, μόνο μέρα.
1: Η Ευαγγελία η Δούμα το είπε αυτό.
0: Ναι. Όχι, εμπνεόμενος τώρα γιατί βρίσκεται εκεί.
1: Η Ευαγγελία η Δούμα τώρα μιλάει.
0: Ναι. Και εμπνεόμενος... Τώρα μιλάει στους τρίτη ηλικία πώς να μην ψαρώσουν στα τηλέφωνα. Τους κάνει προτάσεις, δηλαδή τους λέει...
1: Τις παγίδες ναι, πώς μπορούν να σε ξεγελάσουν, ναι. Να σου πούνε ότι είναι από την αστυνομία, από την πυροσβεστική, από τη ΔΕΗ, από το λογιστή, από τη ΔΕΗ, παντού μπορούν να σου πούνε ότι είναι αυτή η επιτήρηση.
0: Ναι, βέβαια, εδώ υπάρχουν γιατροί... Οικονομολόγοι, τραπεζίτες, όλοι αλλάζουν επαγγέλματα κάθε 5 λεπτά.
1: Σωστά.
0: Και να πάμε και μετά την τρίτη ηλικία, να πάμε στη δικιά μας ηλικία, την δεύτερη ηλικία, που είμαστε, η δεύτερη ηλικία είναι από 18 και μια μέρα μέχρι 60 χρονών, είμαστε μέσα,
1: ωραία.
0: Όπου η πολιτεία μας, το κράτος, η Ελλάδα, με τη βοήθεια της Ενωμένης Ευρώπης, θα φέρει, πιστεύω μέχρι τον καλοκαίρι, γιατί όλα είναι υπολειτουργούν, θα φέρει μέχρι το φθινόπωρο να εφαρμοστεί το μέτρο που ψηφίστηκε στην Ενωμένη Ευρώπη για μας τους Έλληνες και για άλλες χώρες, ούτως ώστε να μπορούμε όσοι βρισκόμαστε, είμαστε νοικοκυριά σε ευάλωτες οικονομικές ομάδες, που ευάλωτοι είναι μέχρι και το 8.600 που είναι προλόγητο, που είναι οι μεδικές κενότητες, που έχουν παιδιά, που είναι πολύτεκνοι κλπ, θα μας δώσουν τότε τη λίστα των δικαιούχων, μπορούν με 50 ευρώ το μήνα να αποκτήσουν ειδικό αυτοκίνητο, το οποίο θα, στο 50 του μήνα θα έχει εξασφαλισμένη την οδική βοήθεια, την τεχνική προστασία και τα άλλα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, είναι αναγκαίο αυτό ή μπορεί απλά όποιος θέλει, αλλά 50 ευρώ το μήνα,
0: είπες. Όποιος θέλει, ναι.
1: 50 ευρώ το μήνα δεν είναι και λίγα για κάποιες οικογένειες που 50 ευρώ το μήνα τους χρειάζονται πράγματα από το σούπερ μάρκετ για να έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς σου φαίνεται σε ένα μικρό το ποσό.
0: Το ποσό για αυτοκίνητο είναι σαν, δηλαδή είναι leasing, είναι δηλαδή σαν να αγοράζουν, θα αποκτήσουν αυτοκίνητο δικό τους με 50 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, θα έχει σέρβις, θα έχει βοήθεια μετά αν πάθει κάτι, γιατί αν το πάρεις και χαλάσει κάτι.
0: Όπως θυμάμαι, ασφάλιση του οχήματος θα υπάρχει συντήρηση και σέρβις και οδική βοήθεια και τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή

0: Ποιος το λέει, το Υπουργείο κάνει αυτή την πρόταση?
1: Είναι ψήφισμα της Ενωμένης Ευρώπης που αφοράει και απευθύνεται και στην Ελλάδα και η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί και να το ξεκινήσει.
0: Περίμενε λοιπόν πρώτα να το αποτεί και όταν το αποδεχτεί και γίνει και νόμος και του κράτους, τότε να το ξέρουμε, μην πάνε οι άνθρωποι από αύριο και ψάχνουν με 50 ευρώ ηλεκτρικό.
1: Γιατί... Όχι, δεν ξεκίνησε ακόμη. Είπαμε δεξιλόπουλο να το ξεκινήσουμε. Για αυτά, υπολογίζω.
0: Ωραία, πολύ ευχάριστο το νέο αυτό.
1: Ναι, μα είναι πολύ, πολύ ωραίο, γιατί δεν θα έχουμε και τις βενζίνες με ρεύμα, αλλά το ρεύμα πόσο να πάει τότε.
0: Έλατε, γιατί... και είμαστε και όλοι καχύποπτοι ηλεκτρικά. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί αργήσαμε λίγο σήμερα.
1: Ναι, αυτό είναι
0: δεν έχεις κάτι
1: θέμα.
0: Ωραία.
1: Αλλά να πούμε, να μην τελειώσουμε καλά, γιατί αύριο θα πάρουν συνταξιούχοι και επιδοματούχοι όλα τα πράγματα. Εμείς μέχρι αύριο οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας.
0: Σήμερα και αύριο,
1: Ναι, μέχρι αύριο το μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
1: Έγινε ευλογημένο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Θανάση Αγγελούς Διαμαντόπουλος. Τον ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία του. Λίγες στροφές και επιστρέφουμε.
2: Το Σταύρο Σαλαμπασόπουλο.
0: Υποδέχεται η Γλυκερία σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σας το χαρίζουμε πολύ, αγάπη.

γίνεται μια ωραία δράση ενημέρωσης για την ασφαλή απόρριψη των φαρμάκων μας που έχουμε στο σπίτι, τα οικιακά, την Παρασκή από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Σερών και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος μας προσκαλούν με τη στήριξη του Δήμου Σερών σε αυτή τη δράση, ώστε θέλουμε να ενημερωθούμε από τις 10 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Να το γνωρίζετε όσοι θέλετε να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας και δεν πρέπει να τα πετάμε από εδώ και από εκεί. Ενημερωνόμαστε αυτή την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Είναι 12 και 25 πρώτα λεπτά, μεσημέρι Πέμπτη. Εμείς Παρασκευή δεν είμαστε μαζί, γιατί αύριο η αγαπημένη μας Σωτηρία Καλακίδα κρατά τα σκύπτρα και του πρωινού αλλά και του βραδινού. Και μπράβο της. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Κυριάκος Σπυρακάκης στο Υπουργείο Οικονομικών λέει και έβγαλε ανακοίνωση ότι παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας προβλήματα, και είπε πως από τον Αλέξη Τσίπρα δεν ακούσαμε ομιλία του, αλλά ρητορική του προχθές, όχι ομιλία του χθες. Θα διαβάσετε το άρθρο και τη συνέντευξή του στο cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμιλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγι Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευτήρι ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράκα ριγατά, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα στο ζεστό. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Γεωλικά.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορή. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου.

0: μηχανικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλρίας, όλα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ανακοίνωση της συνεργασίας Παναθηναϊκού με τον Γιάκοπ Νίστρουπ σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού των Πράσινων μέσα από την προεργασία που έχει γίνει από τους τεχνικούς διευθυντές και τη συνεργασία τους με τον Δανό προπονητή που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν απτόητοι με το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επιμένουν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, υποστηρίζουν ότι ο δικέφαλος δεν φύνει και ότι ο Ρουμάνος έχει αναβεί να πείσει την ομάδα του. Η Crystal Palace πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Conference League και με το 1-0 επί της Ράγιο Βαγεκάνο κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Μέσος της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος ενδιάφερει τον Ολυμπιακό, έπαιξε βασικό στον τελικό με την Crystal Palace. Ο Σπερς Μάιχελ, ο σπουδαίος 39χρονος Δανός τερματοφύλακας της Celtic, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον ώμο. Διαθέσιμη προς πώληση η ΠΑΕΑΕΛ.
3: Κόσμος στους 93.

Θοδωρής Βουτσικάκης. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, στο Με την Καρδιά, ενώ η Ευρυδίκη από το Μαύρο Ρόδον και ο Μίλτος Πασχαλίδης, το τραγούδι Εγώ Εσένα. Και όταν σας προσκαλούν για ένα καφέ, να βρίσκετε την ευκαιρία να πηγαίνετε, το να γνωρίσεις ανθρώπους είναι ό,τι πιο ωραίο στη ζωή. Μια σκήπα για καφέ στην υγειά σας, εσείς που οδηγείτε, εσείς που είστε στο σπίτι, στο γραφείο, στη δουλειά, οπουδήποτε, πίνετε ένα καφεδάκι μαζί μας. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα.

0: έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι Ρώσοι έχουνε πολλά, πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούω.

Δίκη και όπως καταλάβατε δίπλα της και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τα αγαπημένα μας τραγούδια τα οποία συναντάμε είναι πάρα πάρα πολλά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η Μελίνα Κανά, να βάλω τα μεταξωτά. Με ενημέρωσε ένας φίλος ακροατής λίγο νωρίτερα, ο Μιχαήλ, ότι οι διαβάσεις έχουν αρχίσει να ξεθοριάζουν και επίσης χρειάζονται βάψιμο να σταματούμε και οι οδηγοί να περνούν οι πεζοί. Καταλαβαίνουμε τη ζέστη που μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο μέσα, αλλά σκεφτείτε ένα πεζό που το χτυπάει και ο ήλιος στο κεφάλι, πόσο περισσότερο ζεσταίνεται από εμάς που έχουμε τουλάχιστον μια λαμαρίνα πάνω το κεφάλι μας, έναν ουρανό. Παρακαλούμε, στενόμαστε όλοι, ας προσέχουμε ένας τον άλλο.

0: Να είσαστε όλοι καλά από όποιον αν μας ακούτε. Ο Πανσαριακός γιορτάζει τα 62 του χρόνια, θα ακούσετε και το αντίστοιχο σποτ. Και ο Σύλλογος Τσε Γκεβάρα, 20 χρόνια σταμάτητα κοντά του, αυτή την Κυριακή το απόγευμα στις 8. Στη μεραρχία στρατιά του Συλλόγου θα γίνει μεγάλη γιορτή για τα 2 χρόνια του Πανσαριακού. Να το γνωρίζετε. Επίσης, επειδή θα φύγουμε πολύ για παραλίες, για θάλασσες, για μουδιές κλπ., η τροχέα βρίσκεται στους δρόμους και θα απαγορευτεί κίνηση στα μεγάλα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων για το Αγίου Πνεύματος στο τριήμερο. Διαβάζετε το άρθρο στο cosmosnews.gr.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.mosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Για να πάμε λίγο και στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, τον ξακουστό μεγάλο τεράστιο αυτό Δήμο σε ένταση και ιστορία. Υπήρξε συμμετοχή του Δημάρχου Εμμανουήλ Παπά στην ελληνική αποστολή στη Ρουμανία ως εκπροσώπου της ΠΕΔ και βρέθηκε εκεί, πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι 25 και 26 Μαΐου, τη διοργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, το τμήμα Μακεδονίας Θράκης. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά συμμετείχε, ο κύριος Δημήτρης Νότας, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Η αποστολή είχε την στόχο την ενίσχυση της θεσμικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας και είχε σημαντικές επαφές υψηλού επίπεδου. Διαβάζετε περισσότερα και βλέπετε φωτογραφίες στο cosmosnews.gr στην ενότητα Περιφέρεια. Έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσω, να σας ησυχάσει και το κεφάλι σας λιγάκι. Συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα και σήμερα. Με δύο τραγούδια σας χαιρετώ, Χαρούλα Αλεξίου και Μαρινέλα, και αμέσως μετά κοντά μας η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Με τη δική της καθημερινή ιστορία ζωής στους 93. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, είτε μας ακούσατε στο Πάλιρο, είτε στην Άπακτο, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι, είτε στο Άγιο Πνεύμα, είτε στην Ιγρίτα, είτε στη Μονόβρηση, είτε στην Ασπροβάλτα και τις περιοχές του Σταυρού, της Ολυμπιάδας και της Ούσλας. Καλό σας μεσημέρι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι μία.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Κοιτάξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Ωχ, πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά. Η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά. Ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην μονάδα γκομμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο μαζάς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρέτη η Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Φίκος κόλλα λεμονάδα 1 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε

0: Είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λύσει το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
2: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δυτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Ο Γρηγόρη Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Σαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σέρων. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια ασμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δυτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Χρόνια λιοντάρι στην καρδιά, 62 χρόνια μακριά από μόδες, 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπη. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ, 62 χρόνια Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Che Guevara Club.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζα, Σύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Αρτή, 29 Αλεξανδρούπολη, Λιμνός, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όπου και αν σας βρίσκω να είστε με καλή διάθεση, γιατί εδώ ξεκινάει η πιο όμορφη μεσημεριανή παρέα. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου 2026, και το ρολόι μας είναι 1 και 12 προς το τέλος λεπτά. Ότι αρχίζουμε, ξέρετε, σήμερα είναι Πέμπτη δηλαδή, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι αρχίζουμε να βλέπουμε λίγο φως στο τούνελ της εβδομάδας. Είμαι η Κέλλη Μονοηλίδου από την όμορφη πόλη των Σερών. Είμαστε live εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Τηλέφωνο επικοινωνίας για την εκπομπή 23 21 0 63 333, η τηλεφωνική γραμμή είναι ανοιχτή, αλλά και με email 90fmstudio@gmail.com μπορείτε να μας κάνετε τη δική σας αφιέρωση, να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα και να έρθετε λίγο πιο κοντά στη δικιά μας την παρέα. Εγώ θα σας ξεκινήσω με Άννα Βύση, βεβαίως, και το τραγούδι Αιγαίο.

λοιπόν και νομίζω ότι η Πέμπτη έχει μια πολύ συγκεκριμένη προσωπικότητα. Αν ήτανε άνθρωπος, θα ήταν αυτός ο φίλος που από το πρωί σου λέει άντε λίγο έμεινε. Δεν έχει το άγχος της Δευτέρας, δεν έχει τη βαρεμάρα της Τρίτης, αλλά δεν έχει το μπέρδεμα και της Τετάρτης. Η Πέμπτη λίγο πιο ανάλαυρη, πιο χαμογελαστή, σαν να μπαίνει ήδη σε ένα weekend mood. Είναι αυτός ο άνθρωπος που κανονίζει ήδη καφέ, σκέφτεται ήδη να σε πάρει να πάτε μια βόλτα, ανοίγει λίγο παραπάνω το παράθυρο και βάζει τέρμα τη μουσική στο αυτοκίνητο. Για αν η Πέμπτη ήταν κάτι, θα ήταν ελπίδα. Γιατί, οκ, σχεδόν τα καταφέραμε. Επόμενο τραγούδι, Adele και Rolling in the Deep.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Και τώρα να πούμε λίγο κάτι πιο αληθινό. Το έχετε παρατηρήσει ότι οι σέρες το καλοκαίρι αλλάζει τελείως? Αλλάζει η πόλη, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει ακόμα και η μυρωδιά στον αέρα. Και ξαφνικά αρχίζουν και μυρίζουν ψάρια, θαλασσινά, γεμίζουν οι καφετέριες, ο κόσμος αρχίζει και βγαίνει βόλτες, η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων γεμίζει ζωή, οι παιδιά παίζουν, παρέες περπατάνε. Να σας πω ότι ξεκίνησε και το μπουγέλο, ναι, καλά το ακούσατε. Και όλοι θέλουν λίγο παραπάνω έξω και αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στην ψυχολογία. Γιατί το χειμώνα κλεινόμαστε, κουραζόμαστε, βαραίνουμε. Το καλοκαίρι όμως σε βγάζει έξω από το σπίτι, σε κάνει να αναπνέεις λίγο αλλιώς. Και νομίζω ότι στις αίρες αυτό φαίνεται πολύ έντονα. Εσείς που κάνετε τις αγαπημένες τις καλοκαιρινές βόλτες στις αίρες, μέχρι να μου απαντήσετε, πάμε να ακούσουμε μαζί το τραγούδι της Μαρίζα Ρίζου, «Καλοκαίρι».

0: Pieter Marida. Τέλεια, φύγαμε. Φύγαμε.
1: Και να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς να το καταλάβουμε, δώστε μου μισό λεπτό. Ναι, γιατί χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε φτάσει ήδη σε εκείνη την περίοδο της χρονιάς που τα παιδιά ξεκίνησαν εξετάσεις. Και πραγματικά ο καιρός περνάει τόσο γρήγορα, παιδιά. Σήμερα κάποια παιδιά έδωσαν ήδη το πρώτο τους μάθημα και βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από κλείσιμο των σχολείων και το καλοκαίρι. Οπότε θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ σε όλα αυτά τα παιδιά καλή τυχεία, καλή δύναμη και λίγη υπομονή ακόμα. Και να θυμάστε κάτι πολύ σημαντικό. Ένας βαθμός δεν καθορίζει την αξία σας. Δεν καθορίζει το μέλλον σας, ούτε το ποιοι είστε εσείς σαν άνθρωποι. Να κάνετε την προσπάθειά σας και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Και κάτι να πω και στους γονείς. Μην είστε μόνο αυστηροί αυτές τις μέρες. Μην είστε μόνο διάβασες, έγραψες, τι έγραψες. Ρωτήστε το παιδί σας αν κουράστηκε, αν αγχώθηκε, αν χρειάζεται βοήθεια, αν θέλει μια αγκαλιά και αν απλά κάποιον θέλει να τον ακούσει. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά δεν χρειάζονται πίεση. Χρειάζονται στήριξη. Και ίσως δεν προλάβαμε να κάνουμε. Και ό,τι προλάβαμε στην ουσία να κάνουμε μέχρι τώρα, ίσως είναι η στιγμή να το κάνουμε από εδώ και στο εξής. Εγώ θα σας πάω σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί η μεσημεριανή παρέα στο Κόσμος Ρέδιο στις 93 μόλις έχει ξεκινήσει.
2: Η ώρα Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυπωρινό ελασσόνα στυλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρε 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λάστ μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια. Μάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσιγνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον

0: Χαριδίγκα. Μια βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβου Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας, Ραδιοκόσμος, στους 93FM.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Εκπληκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξίου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

δούμε την Αθήνα. Η Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη αγγίζει τους 29, το Αγρίνιο είναι στους 30, τα Χανιά στους 25 και η Πάτρα το ίδιο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα πάμε σε Αφίκα Τσιμίχα και Αντώνη Βαρδί στο τραγούδι «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα».

Ξέρετε τι σκέφτομαι καμιά φορά? Ότι η ζωή δεν μας ρωτάει ποτέ πότε μεγαλώσαμε. Ξαφνικά από μαθητές γινόμαστε γονείς. Από παιδιά γινόμαστε άνθρωποι με υποχρεώσεις. Από το με χρόνο φτάνουμε να λέμε δεν προλαβαίνω καθόλου. Και κάπως έτσι αλλάζουν οι εποχές στη ζωή μας. Όπως αλλάζει τώρα και η εποχή γύρω μας. Φεύγει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι. Κλείνουν τα σχολεία και αλλάζουν οι ρυθμοί. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και η ζωή. Μία συνεχόμενη μετάβαση. Από φάση σε φάση, από άνθρωπο σε άνθρωπο, από συνέστημα σε συνέστημα. Το σημαντικό όμως είναι να μην χάνουμε τον ίδιο μας αυτό μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε Χάρης Αλεξίου σε διασκευή στο τραγούδι Διευχών.

Το οικόπεδό σου έχει γίνει ζούγκλα ή τα χόρτα σου έχουν κλείσει το χώρο σου. Αποκομιδή θερών. Πιστοποιημένο συνεργείο που αναλαμβάνει αποκομιδή χόρτων, καθαρισμό οικοπαίδων και εξωτερικών χώρων άμεσα υπεύθυνα και οικονομικά. Κόβει, καθαρίζει και απομακρύνει όλα τα χόρτα, αφήνοντας το χώρο σου καθαρό και έτοιμο ξανά. Μην το αφήνεις άλλο. Λέσε τώρα στο 694-67-83-910. Αποκομιδηρών. Καθαρός χώρος, καθαρό μυαλό.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Ανακαλύψτε καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ο κόσμος στους 93. Και πάμε τώρα σε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Γιατί σήμερα είναι και η μέρα πληρωμών για αρκετά επιδόματα του ΟΠΕΚΕ. Και γενικά πολλοί άνθρωποι περιμένουν αυτές τις μέρες να δουν τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς τους. Και ξέρετε κάτι, όσο κι αν λέμε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, όταν έχεις υποχρεώσεις, λογαριασμούς, παιδιά, καθημερινότητα, μία πληρωμή σου δίνει τουλάχιστον μία μικρή ανάσα. Οπότε όσοι περιμένετε σήμερα επιδόματα ή πληρωμές, κάντε λίγο υπομονή, τσεκάρετε τους λογαριασμούς σας, γιατί από το πρωί αρκετός κόσμος περιμένει ενημερώσεις. Και μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να μην ζούμε όλοι με αυτή την αγωνία. Πότε θα μπουν τα χρήματα, κάναμε κάτι λάθος, αλλά να το πάρουμε λίγο πιο ανθρώπινα και λίγο πιο ήρεμα. Πάμε στο τραγούδι «Τι να θυμηθώ».

και να πούμε και κάτι πάρα πολύ όμορφο που γίνεται αυτές τις μέρες στις Σέρες, στην πόλη μας. Συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του ΔΥΠΑΕ Σερών στο Κέντρο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας. Και ξέρετε κάτι, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις νέους ανθρώπους να δημιουργούν, να εκφράζονται και να δείχνουν το ταλέντο τους μέσα από την τέχνη. Γιατί η τέχνη δεν είναι μόνο οι πίνακες και τα χρώματα. Είναι το συναίσθημα, είναι η σκέψη, είναι ο τρόπος να μιλήσεις χωρίς να μιλήσεις. Και πραγματικά βλέποντας τέτοιες εικόνες, παίρνει και λίγο χρώμα και η καθημερινότητά μας. Οπότε αν ψάχνετε μια όμορφη απογευματινή βόλτα στις Σέρες, ίσως να αξίζει να περάσετε μια βόλτα από την έκθεση και να στηρίξετε και τα νέα παιδιά, αλλά και τη δουλειά τους. Εμείς περνάμε σε Χάρης Αλεξίου και το τραγούδι Φλαμέγκο.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι τα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλα λεμονάδα 1 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει εξής σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σες και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο των δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα το.
9: Νέο γύρο στρατιωτικής έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πυροδότησαν αμερικανικά πλήγματα στην ιρανική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σε μία από τις πιο στρατηγικές περιοχές του πλανήτη, δίπλα στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων στα στενά. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η πιλωτική λειτουργία του Μητρόου. Παροχών και ενισχύσεων, μέσω του οποίου για πρώτη φορά συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε πολίτης από το κράτος. Αύριο η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Άνω των 720 εκατομμυρίων ευρώ θα κοστίσει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 16 φθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια αύριο. Τουλάχιστον 202 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης και της Γάβδου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

και καλό μεσημέρι σε όλους, όσους από εσάς καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στα ραδιόφωνά σας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαστε η πιο όμορφη μεσημεριανή παρέα της πόλης. Είμαι η Κέλλη Μονοηλίδου και είστε συντονισμένοι, όπως είπαμε, στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Θέλω να κάνω μία διευκρίνηση, γιατί δείξατε αρκετό ενδιαφέρον για την έκθεση ζωγραφικής του τμήματος αρχιτεκτονικής του ΔΠΑΕ Σερών που ανέχθε, που είναι πριν λίγο, συγγνώμη. Ναι, στο Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 34 εδώ στις Σέρες. Πριν δεν σας το ανέφερα, ξαναλέω, Εθνικής Αντίστασης 34 στις Σέρες. Οπότε ξαναλέω, αν θέλετε μια όμορφη απογευματινή βόλτα με λίγο χρώμα και λίγη τέχνη, αρκεί να περάσετε από εκείνο το σημείο. Εγώ θα σας πάω σε Μπουφίλιου εν Λευκό Σερμίξη.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Το επόμενο τραγούδι λοιπόν μας το αφιερώνει η ραδιοφωνική μου φίλη Λίνα και λέγεται «Νέρο Μπογιές» από Αλεξία Βασιλείου. Δεν το έχω ακουστά, πάμε να το ακούσουμε και να το απολαύσουμε παρέα.

σήμερα 28 Μαΐου θα ήθελα να πω χρόνια πολλά στον Διοσκουρίδη Διόσκορο. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε τα ονόματά σας, αλλά και χρόνια πολλά σε εσάς που τον σήμερα τα γενέθλιά σας. Χρόνια καλά και χρόνια γερά και να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε πραγματικά. Τώρα θέλω να πούμε κάτι που πιστεύω ότι το κάνουμε όλοι. Οι δικαιολογίες που λέμε όταν δεν θέλουμε να πάμε κάπου. Και οι δικαιολογίες είναι οι κλασικές. Δεν είδα το μήνυμα. Με πήρε ο ύπνος. Έχω πολύ τρέξιμο. Δεν νιώθω και πολύ καλά. Δεν έχω μεταφορικό μέσο. Και το θρηλυκό, να το κανονίσουμε σίγουρα. Που όλοι ξέρουμε ότι δεν θα κανονιστεί ποτέ. Και ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Ότι πολλές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν απλά να πούνε, ξέρεις κάτι. Δεν έχω διάθεση σήμερα, ρε φίλε. Και αρχίζουν εκεί τα σενάρια. Αλλά θέλω να πω κάτι πολύ αληθινό πάνω σε αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτές οι δικαιολογίες. Τέλος το δεν είχα σήμα, τέλος το δεν άκουσα, τέλος το δεν είδα. Ρε φίλε, πες απλά την αλήθεια. Δεν έχω διάθεση, δεν θέλω να βγω σήμερα ή δεν σε γουστάρω. Δεν είναι κακό. Ξέρετε ότι κουράζει τελικά όχι η αλήθεια, κουράζει η μισή αλήθεια, οι δικαιολογίες. Γιατί όταν είσαι ειλικρινής, ο άλλος ξέρει που πατάει, ξέρει τι νιώθεις και ξέρει τι συμβαίνει. Και νομίζω πως στις μέρες μας χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη καθαρότητα στις ανθρώπινες σχέσεις. Πάπων σε Δήμ Γαλάνη και το τραγούδι Χειρόκρημα.

0: Příští zastávka Malešická továrna.
1: Pare τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Λοιπόν, υπάρχουν νύχτες που χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο φως. Και κάπου εκεί εμφανίζεται αυτό που πολλοί αποκαλούν θλιμμένο φεγγάρι. Όχι γιατί είναι πραγματικά θλιμμένο, αλλά για εκείνη τη σπάνια μαγεία που σε κάνει να σταματάς για λίγο, να κοιτάς ψηλά και να νιώθεις πως κάτι μέσα σου ησυχάζει ή κάτι άλλο θυμάται. Είναι ερωτικό με έναν παράξενο τρόπο, όχι φανερά, αλλά σαν συναίσθημα που δεν λέγεται εύκολα, σαν βλέμμα που δεν υπόθηκε ποτέ δυνατά, σαν μια ιστορία που δεν τελείωσε, απλά έμεινε εκεί πέρα, ψηλά στον ουρανό, και ίσως γι' αυτό το

παιγκάρι αυτό να το λένε έτσι. Όχι επειδή είναι λυπημένο, αλλά επειδή ξέρει να αγγίζει τις πιο ήσυχες πλευρές μας. Μην το χάσετε λοιπόν, 31 Μαΐου. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, παντού και πουθενά.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: LG. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρε 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας. Μπίρ κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3.

0: και 60.
1: Pros Market. Υπάρχουν πολλά και είναι πλά σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
11: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
10: Καλά, και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6.30 και τόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7.95 το κιλό.
11: Δε χορταίνουν σου.
10: Σου έχω και άλλα. Φέτα λαρίσεις μόνο 10.58. Γκόγκος κοζάτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
11: Αχ, φίλη, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
10: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλη.
12: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
10: Δίπλα σου σε όλα.
13: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προσιάς εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο μας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
15: Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάκοπ Νίστρουπ σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού των Άσινων μέσα από την προεργασία που έχει γίνει από τους τεχνικούς διευθυντές και τη συνεργασία τους με τον Δανό προπονητή που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν απτόητοι με το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επιμένουν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, υποστηρίζουν ότι ο δικέφαλος δεν τον αφήνει και ότι ο Ρουμάνος έχει αναλάβει να πείσει την ομάδα του. Η Crystal Palace πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Conference League και με το 1-0 επί της Ράντιο Βαγεκάνο κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Ο μέσος της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος ενδιάφερει τον Ολυμπιακό, έπαιξε βασικό τελικό με την Crystal Palace. Ο Κάσπερ Σμάιχελ, ο σπουδαίος 39χρονος Δανός τερματοφύλακας της Celtic, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον ώμο. Διαθέσιμη προς πώληση η ΠΑΕΑΕΛ.
16: Κόσμος στους

Και μετά από αυτή τη μικρή βόλτα στον ουρανό και στο φως του φεγγαριού, θα ήθελα λίγο να προσγειωθούμε κοντά στην πραγματικότητα της βραδιάς. Γιατί όπως και να έχει, η νύχτα δεν έχει μόνο συνέστημα και σκέψεις, έχει και παρέα, έχει και εικόνες. Γι' αυτό θα ήθελα να πάμε μαζί να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει τηλεόραση για απόψε, ποιες ταινίες παίζουν και τι μπορούμε να επιλέξουμε για να συνεχίσουμε τη βραδιά μας λίγο πιο χαλαρά και λίγο πιο home mode. Λοιπόν, στο Sky στις 6:25 είναι η ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη», «Ερτένα» στις 8:15, «Μιας πεντάρας νιάτα», «Όπεν» στις 9:10, «Μαρί Κιουρί», «Η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο», Sky στις 9, «Bohemian Rhapsody», Sky στις 12:10, «Μισθοφόρος», «Άφεση αμαρτιών», «Ερτένα» στις 12 τα ξημερώματα, «Η ταινία «Οι διαρρήκτες», Σταρ στις 12:10 τα ξημερώματα, η ταινία «Ο λογιστής». Αλφα στις 2:30 τη νύχτα, η ταινία «Παγίδα». Και τέλος, Σταρ στις 3 τα ξημερώματα, «After 2», μετά τη σύγκρουση. Εγώ τώρα θα σας πάω στο τραγούδι «Peggy Zina πουθενά» και επιστρέφουμε.

Κάπως έτσι, σιγά σιγά, όχι ακόμα όμως, τελειώνει κύριε η ιδιοφωνική μας παρέα. Από το θλιμμένο φεγγάρι μέχρι τις μικρές ιστορίες της ημέρας και της νύχτας. Θέλω να σας πω ότι όλα χωράνε σε λίγες ώρες όταν υπάρχει διάθεση να τα δεις και λίγο αλλιώς. Και θέλω να κρατήσετε αυτό για σήμερα. Μην αφήνετε τις ημέρες σας να περνάνε από συνήθεια. Βάλτε λίγο συνέστημα, λίγο αγάπη, λίγο μουσική, λίγο χρόνο για εσάς. Ακόμα και αν είναι 5 λεπτά μέσα στη φασαρία. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν ρέει πόσα κάναμε, αλλά πόσα ζήσαμε και πόσα νιώσαμε. Θα σας πάω στο τραγούδι. Πού να σας πάω? Νίκος Γιωγάλας, Σαν Στάρ του Σινεμά.

0: Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
2: Λοιπόν, πριν σας πω το τελικό αντίο, θα αφιερώσω σε όλους εσάς ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, «Τα καλύτερα θα έρθουν». Επιστρέφουμε μετά για να πούμε το τελικό αντίο και να κλείσουμε μια όμορφη μεσημεριανή εκπομπή παρέα.

Ήμουνα η Κέλλη Εμμανουηλίδου και ήσασταν συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σέων και live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης. Από εμένα και όλη την ομάδα του Κόσμος Ράδιο σας ευχόμαστε ένα καλό μεσημέρι και ένα όμορφο απόγευμα σε ό,τι και αν αποφασίσετε

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Παρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Cleanwear 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμαξι πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: 62 χρόντια λιοντάρι στην καρδιά, 62 χρόνια μακριά από μόδες, 62 χρόνια ιδιωτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ, 62 για Πανσεραϊκός, η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Che Guevara Club.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ήδη γραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς, το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ρολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γεύση, γνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας, Ραδιοκόσμος, στους 93FM.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφουγιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακανάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίδια Σερών. Φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίδια

0: 4 στην Κιάνη Ακτή.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προτείνει το συμβόλαιο στο Μάρκο Νίκολιτς έως το καλοκαίρι του 28. Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στρώμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον αντιμπότη στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν την απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βίεγγελ. Στην επιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League, προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπορ στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός στο ΣΤΕΦ.
3: Κόσμος στους 93.

Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 4.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας

0: Με την που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμίκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό, η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά. Όχι εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχι σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Σεύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της Δυτικής Ευρώπης. Θερμοκρασίες ρεκόρ έως το 2030 περιμένει ο ΟΗΕ. Σε επίπεδα ρεκόρ οι εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Τα Ηνωμένα Έθνη πρόσθεσαν Ισραηλινές οντότητες σε μία μαύρη λίστα χωρών που διαπράττουν σεξουαλική βία σε ζώνες συγκρούσεων, μία λίστα που περιλαμβάνει τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι του στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.355 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο Ελλάδο 5 λίτρα, 20,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ή σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκοψ κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προ το Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Sport. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την απόλυτη των σειρών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: από ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί.

0: Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr
1: Κόσμος στους 93.

0: Μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: κόσμος.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ...

δεν μπορείς να φτάσεις στα Άστια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

στην ηλικία περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, κρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογύρι, τεκτικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερών, φρανκανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Χρόνια λιοντάρι στην καρδιά, 62 χρόνια μακριά από μόδες, 62 χρόνια ανδιοτελούς αγάπης, από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός, η μεγάλη γιορτή, γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού, στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ, 62 χρόνια Πανσεραϊκός, η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Τσε και Βάρα Κλαμπ.
4: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την άξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο.
3: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
5: Άστα, φιλενάδα. Και εξαίρεσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
4: Καλά και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6.30. Κοτόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7.95 το κιλό.
5: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
4: Σου έχω κι άλλα. Φέτα λαρίσεις μόνο 10.58. Γκόγκο. Κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
5: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
4: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
4: Δίπλα σου σε όλα.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα.

0: κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νίκολιτς έως το καλοκαίρι του 28. Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Δρόμο για την επιστροφή του στο Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον αντιμπότη στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πιλζέν την απόκτηση του γιγάντσομου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βίεγγελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League, προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center που ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
4: Κόσμος στους 93.

τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 22,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πέσω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάω όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κοιλιά Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Άμα το ψάχνετε, η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Therm System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής με σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας νήτου. Μα πόσο boomers πια.
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα...

0: τα βρίσκω όλα.
1: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς, το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσιγνωσία και ξεσηκωτή ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά για το κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επνανίας, Ραδιοκόσμος, το 93FM.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ώρα στο Διοκόσμος είναι 6. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό 2 από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθμό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Τι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίγκια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άρης Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνει πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές στο σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εγώ και μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Ποιο παιδάκι θέλει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλο παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομιστικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας.

0: Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου καύσωνα, που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 39χρονος Ελβετ που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Όλος στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερέα και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε Δυτική Στερέα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λιμνός, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τελά, 33 Γιάννητσα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Boeing, ladies and gentlemen, we've invited first class, now we're invited to executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

έχετε βρεθεί ποτέ σε κάποιο μέρος που κοιτάζοντας γύρω σας σας φαίνεται σαν να είναι καρποστάλ. Εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και ίσως να είναι και καλύτερα από τις καρποστάλ. Μέρη ονειρεμένα, απίστευτη φυσική ομορφιά. Και ευτυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια και εδώ γύρω μας και γενικότερα στη χώρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Άργησα λίγο σήμερα, το ξέρω. Και χθες δεν κατάφερα να είμαστε μαζί. Όμως μέχρι τις 8 έχουμε αρκετή ώρα ώστε να ακούσουμε όμορφες μουσικές, όπως αυτό το τραγούδι του Μπάμπη Στόκα, το Καρποστάλ. Και εκεί Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Αυτή τη σημερινή πολύ πολύ ζεστή μέρα του Μάη, από τις τελευταίες του μήνα αυτού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
2: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
1: Καλά, και γι' αυτό, Κας, στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6:30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3:95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σελχοιρινό 7:20 και μπιφτέ και χειροποίητα 7:95 το κιλό.
2: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
1: Σου έχω κι άλλα. Φέτα λαρίς μόνο 10:58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
2: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
1: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Ένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα πέρα, φίλοι.
2: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
1: Δίψου σε όλα.
3: Για να έχεις τη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους συνεργάτες, γάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χάσεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμικές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά ανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.

0: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να πίνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νίκολιτς έως το καλοκαίρι του 28. Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στον δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον αντιμπότη στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βίεγγελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League, προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
1: Κόσμος στους 93.

επιστροφή από τα διαφημιστικά μηνύματα των 6 και 30 με τους YouTube. With or without you, μας λένε. Ένα ακόμη αγαπημένο από τα παλιά. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Της τελευταίας Πέμπτης του μήνα. Πόσο γρήγορα πέρασε και ο Μάης. Το καλοκαίρι ήρθε απότομα. Με κάποιες μπόρες σταδιακές να το συνοδεύουν. Να δούμε πώς θα μας πάει ο καιρός από εδώ και πέρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι αυτό καθημερινό φαινόμενο. Όλη τη μέρα ζέστη η μπόρα και μετά πάλι από την αρχή. Όλη αυτή την υγρασία να αναδύεται στην ατμόσφαιρα. Ζεστούλα, ζεστούλα. Βάλαμε τα κοντομάνικα, βάλαμε

τα πέδιλα. Πολύ όμορφα λοιπόν. Πλησιάζει και τριήμερο. Θα πάτε θάλασσα. Θα πάτε βουνό. Θα μείνετε εδώ. Θα περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Εδώ συνεχίζουμε με όμορφες μουσικές μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρεούλα. Κική Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάντα εδώ, στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Καλό απόγευμα σε όλους. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας σήμερα. Μέχρι τις 9. Και ακόμη είναι 7 παρά. Προλαβαίνετε να κάνετε μια βόλτα.

ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι και σκέφτομαι ότι όταν κυκλοφόρησε και όταν ήταν μεγάλη επιτυχία, είχαμε μάθει όλους τους στίχους απ' έξω. Το συνηθίζαμε άλλωστε αυτό τότε. Μπορεί να μην διαβάζαμε τόσο πολύ, αλλά μουσική ακούγαμε πάντα. Bon Jovi, Always. Ένα τεταρτάκι πριν από τις 7 για σήμερα. Και για εσάς που δέσετε εδώ το τρίμερο, πολύ πολύ όμορφα τα πράγματα θα γίνουν εδώ στο νομό μας. Να είναι όλες αυτές οι γιορτές. Αρχίζουν να γίνονται μόλις φτιάχνει ο καιρός, συνεχίζουν μέσα στο καλοκαιράκι, συνεχίζουν και το φθινόπωρο. Μια από αυτές είναι η τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά, που θα γίνει στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβους το Σάββατο, το ερχόμενο στις 30 του Μάη. Αλλά την ίδια ημέρα η γιορτή έχει και στο Γάζωρο γιορτή κερασιού. Μάλιστα εκεί θα είναι τα παρατήμια με μια μικρή είσοδο που θα υπάρχει στον αύλο χώρο του πρώην γυμνασίου του Γάζωρου και μουσική εκεί. Διαλέγετε και παίρνετε. Και πανηγύρια έχουμε στο νομό λόγω της γιορτής του Αγίου Πνεύματος στην Τούμπα. Αλλά και στο Άγιο Πνεύμα λογικά θα υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός. Οι επιλογές είναι πολλές.

0: ακούγοντας στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και νόλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό.

0: Γαλλικό νερό, Δίος.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα από ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί από το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να άγνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκείας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκομμένη. Κομμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπύρος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Χρόνια λιοντάρι στην καρδιά. 62 χρόνια μακριά από μόδες. 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ. 62 χρόνια Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Τσεκεβάρα Κλαμπ.
14: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
15: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Ψωτής Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθικότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει

0: χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγάλες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Για την ίστη απόδοση και παργή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι στους συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γονή.
4: Τηλέφωνα 2321-0-95-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
7: Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 21 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χάνια, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λιμνός, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
8: Κόσμος στους 93.

απογεύματα γεμάτα όμορφες μουσικές εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Πέμπτης, 28 Αιγαιομήνας, φτάνει στο τελείωμά του. Με το καλοκαίρι.

Καλημέρα, πλησιάζει. Ήδη να ζεσθενόμαστε πολύ. Να χρειαζόμαστε κλιματισμό. Όλα αυτά όμως με μέτρο. Do me are everything. Πόσο όμορφο αυτό το τραγούδι, το αγαπώ πάρα πολύ. Και εκεί Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Πολύ αγαπημένος και ο κύριος, το τραγούδι θα ακούσουμε τώρα. Chris Ram, Looking for the Summer.

0: καραμελένια.
1: Αγαπημένος Στέλιος Ρόκος με το Σμαράγδια και Ρουμπίνια. Βρισκόμαστε 24 λεπτά μετά από τις 7. Έναν ήλιο έξω ακόμη να λάμπει και μερικά συννεφάκια στον ουρανό. Αρκετή κίνηση στους δρόμους και πεζούς και μηχανάκια και ποδήλατα και πατίνια και παιδιά. Και οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων με τα κατοικίδια τους. Έτσι, όταν έχει όμορφο καιρό, όλοι θέλουμε να βγούμε μια βόλτα.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι πολιτισμό» με τη Σωτηρία Κακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα στο να σε στένει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρεί κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν.

0: ίσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να κρατήσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Πρωτείας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ-Αιρών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ-ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ-ΑΣ Αιρών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νίκολιτς έως το καλοκαίρι του 28. Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στον δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον αντιμπότη στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν την απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βίεγγελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League, προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
1: Κόσμος στους 93.

Αχ, αυτή η ζήλια τι μας κάνει. Τζεργάι, στο τέταρτο και τελευταίο ημιώρο για σήμερα. Εδώ στο Ράδιο Κόσμος, με τραγούδια όμορφα, αγαπημένα από το χθες και το σήμερα. Ελληνική και ξένη δισκογραφία, ανάκατα ξέρετε εσείς, όπως το συνηθίζω άλλωστε. Καλή ακρόαση σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Αμέσως μετά να ακούσουμε μια ακόμη μεγάλη κυρία της διεθνούς μουσικής σκηνής. Είναι η Celine Dion, I Drove All Night.

Καταλαβαίνω ότι έχει περάσει η ώρα και ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα. Όταν βλέπω την Αντζελίνα να έρχεται. Ήρθε λοιπόν να μένει. Μπήκε σε ένα στούντιο που εγώ δεν είχα ανάψει το κλιματιστικό. Άντε Αντζελίνα, την ώρα που θα μπει στο στούντιο κάτι θα έχει γίνει. Άρχισε να δροσίζει. Όχι τίποτα άλλο, μην αρχίσει μετά να λες εκεί τις ιστορίες σου ότι σε βασανίζουμε εδώ πέρα. Αλληλούπα, I lost my baby. Λίγο πριν ήταν η Ζάζ με το Ζεβέν. Και αυτή είναι η Lightning Seeds με το Lucky You.

έψαχνα να βρω τι θα βάλω στο τέλος. Και ήταν να σας αποχαιρετήσω έτσι ρυθμικά. Το Missing από Everything But The Girl. Σε καλά χέρια σας αφήνω. Έρχεται η Ατζελίνα, που αν και ζεσταίνεται αρκετά, είμαι σίγουρη ότι θα βρει εδώ τους ρυθμούς της. Ξέρει αυτή να μας κάνει να περνάμε όμορφα. Είμαι η Κίκη Χατζηπαυλίδου. Μαζί ήμασταν περίπου δύο ρίτσες. Σήμερα είχα αργήσει και λίγο να έρθω. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Σας ευχαριστώ που μείνατε στην παρέα μας. Και να συνεχίσετε να είστε εδώ. Θέλω να σας έχει πολύ όμορφες μουσικές και στη συνέχεια. Σας δίνω λοιπόν το σκυτάλι. Και σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, καθώς απόγευμα είναι ακόμη και έξω, να μην ξεχνιόμαστε. Γεια σας!

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσιγνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνία Ραδιο Κόσμος στους 93FM.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετρά η Βρετανία κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Καύσωνα, που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 31χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, σου είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λεπτάκια μας μετά τις 8, είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου και θα είμαστε παρέα και αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Αν δεν το έχετε καταλάβει, σας το λέω εγώ. Θα το καταλάβετε. Είμαστε παρέα περίπου μέχρι τις 10, θα το δούμε. Evanescence λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τους Evanescence στο τραγούδι Bring Me To Life. Θα συνεχίσουμε με Moby In This World μέχρι λίγο να ετοιμαστώ εδώ πέρα και να φτιαχτώ. Τα λέμε σε λιγάκι. Καλή ακρόαση, καλή μας αρχή.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε, γιατί ακόμη ταλαιπωρούμε, η αλήθεια είναι. Αν με ακούτε, ακούτε δηλαδή ότι κάπως είμαι ακόμη. Πέρασε ένα κρύωμα και ακόμη δεν μου φύγει η φύγη, ας πούμε, τελείως. Γι' αυτό τώρα και η φωνή μου είναι αρκετά κουρασμένη, πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν ξέρω ακριβώς με τι όρθα είμαστε εδώ, γιατί και αύριο έχουμε live στο Χρυσό με τους No ID. Θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Και η πρωινή μου δουλειά έχει να κάνει μόνο με ομιλία και τα λοιπά, οπότε δεν έχω προλάβει να συνέλθω και πάρα πολύ. Καλά, όσοι με ξέρετε, ξέρετε για το πώς, ας πούμε, πέρασαν από το μυαλό μου με το κρύωμα ότι, που έχω, έτσι. Αρχικά πήγαμε στο Χανταϊό, μετά πήγαμε κορονοϊό και μετά έμπολα. Έτσι, να έχουμε ποικιλία. Όχι, τελικά ζω, τα κατάφερα, επιβίωσα. Νομίζω είμαι στο τέλος του κρυώματος αυτού, τέλος πάντων, που με ταλαιπώρησε. Κομπλέ, θα τη βγάλουμε και αυτή τη φορά. Summer Wine, λοιπόν, ακούμε. Μια διασκευή από Lana Del Rey. 11 τα λεπτά και μετά τις 8. 2-3-21-0-63-3-33. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μας.

Και αφού λοιπόν λέγαμε και για τα live, αύριο λοιπόν Παρασκευή 29 Μαΐου στην πλατεία του Χρυσού, θα είμαστε με τους No ID να παίξουμε πάρα πολύ ωραίες μουσικές, να γίνουμε και πάλι μια παρέα. Τώρα με ρωτάνε φίλοι γνωστοί, μέσα λέει έξω θα είναι μαγαζί. Ούτε εγώ έχω καταλάβει, σας πω την αλήθεια. Ναι, στην πλατεία γράφει τέλος πάντων η αφίσα και σε συνεργασία με μαγαζί το Κουκουμπάντι. Ωραίο τραγούδι αυτό, θα το βάλω συνέχεια από Μαρία Τεφαφούτη. Άσχετο. Anyways, αύριο στην πλατεία του Χρυσού πάντως θα είμαστε στημένοι εκεί. Θα είμαστε εκεί. Να σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ. Το live λογικά θα ξεκινήσει κατά τις 9.30. Δεν θα πάει και πάρα πολύ αργά. 12.30 θα έχουμε τελειώσει. Οπότε

ένα τριωράκι, θα έρθείτε να περάσουμε ωραία. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ναι, στην πλατεία του Νέου Σκοπού, και εκεί θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι εκδήλωση. Αυτά που πάμε, περνάμε σε The Pierces και You'll Be Mine, το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

Αυτός λοιπόν είναι και ο Παν Παν με την ανισόπεδη δίσκο. Λοιπόν, πάρα πολλά καταστήματα, έτσι μαγαζιά, πλέον κάνουν και τις τελευταίες τους βραδιές για καλοκαίρι, τα τελευταία lives, τελευταίες έτσι εκδηλώσεις. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και η μικρή σκηνή στο Σιδηρόκαστρο. Το τελευταίο λοιπόν τριήμερο της φετινής χρονιάς. Και θα κλείσει με τρία έτσι πάρα πολύ δυνατά live. Σήμερα λοιπόν στις 28 Πέμπτου σήμερα. Βασίλη μου, πες τον να μου τάφει ότι έκανε λάθος στην αφίσα. 28 έκτου γράφει αυτή. 28 Πέμπτου λοιπόν σήμερα στις 9.30 ώρα το βράδυ. Θα είναι η Άιχες Κραυγής. Αύριο θα είναι η The Groove Shelter support που θα κάνουν στον Σάκη το Σλιάκα. Και, και το Σάββατο 35 θα είναι στη μικρή σκηνή για την τελευταία έτσι εμφάνιση, το τελευταίο live, η Πρίσμα. Αυτά λοιπόν από τη μικρή σκηνή. Θα δούμε και για το Ρεσάλτο στο Σταυρό, γιατί και αυτοί νομίζω έχουν τώρα τις τελευταίες τους εκδηλώσεις, Και εμείς λίγο πριν το παρότο μας διαφημιστικό διάλειμμα περνάμε σε Μαριέτα Φαφούτη και ακούμε το Cook Buddy.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το κινητό σου δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93.
3: Κόσμος.
4: Κόσμος. 24 ώρες. 24 ώρες. Πραγματική μουσική.

Επιστρέψαμε λοιπόν και από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε Αρλέτα και την Πλατεία Αμερικής. Με πολύ πολύ αγάπητο στέλνω αυτό στην Φωτεινή μου, που ξέρω ότι της αρέσει πάρα πολύ η Αρλέτα και εμένα μου αρέσει. Με πάρα πολύ αγάπη λοιπόν στο αφιερώνω και με μια τεράστια αγκαλιά. Και περνάμε. Περνάμε σε μικρό, άσχετο το ένα μεταξύ με το άλλο. Πειράζει. Εδώ, παιδιά, είμαστε χθαρμοποιημένοι. Εκπομπή, μουσική, πέστε το πώς θέλετε. Και τώρα που πιάνουν τις ζέστες. Κοντεύω να εξατμιστώ, εγώ έχω να σας πω σε λιγάκι. Εξατμίζομαι, θα εξαφανιστώ, δεν ξέρω. Χάνω πλέον την υλική μου υπόσταση, τη χάνω. Τώρα μισώ γιατί με έπιασε τέτοιο ηρμός. Πότε ήταν Γενάρης που είναι καλή χρονιά, ειλικρινά. Δηλαδή, πότε ήταν Γενάρης που λέγαμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Που έβγαινα και πιάνε τα ποτάκια μου εκεί στο μπαλκονάκι μου, τι ωραία, τυλιγμένη με τα κασκολάκια μου, και έλεγα Τζελινάκι, απόλαυσε την κρυάδα σου, το χειμώνα σου, τι ωραία. Και ξαφνικά είναι Ιούνιος, παιδιά. Είναι Ιούνιος και σήμερα είχε, έφτασε νομίζω 32 βαθμούς. Κακό πράγμα. Κακό πράγμα, 28 Μαΐου και να είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Είναι πάρα πολύ κακό και μία μπόρα που μου πέριξε το μεσημεράκι, κλάιν, δεν μας έκανε κάτι. Όχι, δεν μας έκανε τίποτα. Νομίζω ότι έγιναν χειρότερα τα πράγματα. Εγώ σήμερα, παιδιά, είμαι εν εξάλλου. Είμαι άστο. Είμαι τρικιν κρανίο. Γενικότερα, αλλά ειδικότερα, ζέστες, ξεφεύγει πάρα πολύ κατάσταση. Αυτά από μένα.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Μεσχέ Μινιμάλ. Αγαπημένο τραγούδι Πάστα Φλόρα. Λοιπόν, και ακούστε τώρα σε τι φάση είμαστε, σε τι ώρα είστε. Κάτσε να βάλω και το τραγουδάκι να παίζει. Που λέτε, πώς το λένε οι Ολλανδοί, Dunskin. Τώρα αυτή η φασούλα τώρα που θα σας πω λέγεται Dunskin. Λοιπόν, η Ολλανδική λέει συνήθεια που μας μαθαίνει να χαλαρώνουμε και γίνεται το σούρουπο. Γίνεται ακριβώς αυτή την ώρα. Ουσιαστικά είναι το βραδινό τίποτα που ηρεμεί το μυαλό. Όπως λοιπόν μια ξεχασμένη έτσι συνήθεια του σουρουπού επιστρέφει ως απλή πρακτική ευεξίας. Πάμε λίγο να πάθουμε ευεξία, να δούμε πώς μπορούμε να την πάθουμε. Μια μέρα θα εξαφανίσω. Λοιπόν, να υπάρχει μια στιγμή της ημέρας που συνήθως την προσπερνάμε. Δεν είναι ακριβώς μέρα, δεν είναι ακόμη νύχτα. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι εκείνο, αυτό μάλλον, το λεπτό πέρασμα όπου το φως μαλακώνει. Τα περιγράμματα των δέντρων γίνονται πιο ασαφή. Σκοτεινιάζουν τα σπίτια σιγά σιγά και ο κόσμος νοιάζει να χαμηλώνει την αίσθησή του. Οι Ολλανδοί έχουν μια λέξη τώρα για αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορώ να την προφέρω. Σήμερα λέγεται Water Anyway. Τα αγγλικά πάντως αποδίδεται ως Dusking. Και περιγράφει κάτι εξαιρετικά απλό. Να κάθεσαι ήσυχα την ώρα του σούρουπου και να παρατηρείς τη μέρα να φεύγει, χωρίς κινητό, χωρίς δουλειές, χωρίς να ανάβεις αμέσως τα φώτα στο σπίτι. Σύμφωνα λοιπόν με το BBC, πρόκειται για ένα παλιό Ολλανδικό τελετουργικό που άλλοτε ήταν μέρος της καθημερινότητας των οικογενειών. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, πριν ανάψουν οι λάμπες και πριν έτσι ξεκινήσει το δείπνο, οι άνθρωποι κάθονταν για λίγο στην κουζίνα ή κοντά στο παράθυρο και κοιτούσαν έξω, βλέποντας έτσι το φως να παραχωρεί τη θέση του στο σκοτάδι στη νύχτα. Με τα χρόνια όμως η ζωή έγινε πιο γρήγορη, πιο φωτεινή και αυτή η μικρή παύση λοιπόν σχεδόν εξαφανίστηκε. Αυτό το τελετουργικό, να πούμε πλέον, έτσι το κατατάσσουν στις φάσεις διαλογισμού, αλλά με ανοιχτά μάτια. Γι' αυτό τώρα λοιπόν, έτσι που είστε στο σπίτι σας, δεν ξέρω, βγείτε μπαλκονάκι και ανάψετε τα κεριά σας, στα φωτάκια σας, στα τηλεόραση, δεν ξέρω εγώ τι. Απολαύστε αυτή την κατάσταση, αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή. Ειδικά όσοι μένετε σε πιο αρέσεις περιοχές, ιδανικά σε χωριά κτλ. Γιατί εδώ στην πόλη πώς να ησυχάσει το μυαλό σου, παιδί μου, πώς να ησυχάσει.

Φωνάτσου, μεταμορφώσει το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Εμένα μου κάνει και λίγο σε Nouvelle Vague, το In a Manner of Speaking, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Ωραία διασκευή, αγαπημένη διασκευή πάρα πολύ. Αν θέλει τώρα και η Τζόρτζια Κεφαλά με τους Μπλε να παίξει το κομμάτι αυτό, τους αγάπησε κρυφά, θέλει. Δεν θέλει. Παίρνει και αυτό το χρόνο του για το σούρουπο μάλλον τώρα και θέλει λίγο το, έτσι, το δευτερόλεπτά του να πάρει μπρος. Δεν σας πάω τότε σε λοκομόντο μέχρι να πάρει μπρος αυτό. Περιμένω 2-3 δευτερόλεπτα ακόμη. Όχι. Έχει πεισμός. Εντάξει. Τώρα είμαστε καίοι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους Μπλε και σ' αγάπησα κρυφά.

0: όλα. Είπα μισά.
1: Γιατί αγάπη μου, να γουστάρεις το καλοκαίρι. Δεν λέω να μην το γουστάρεις. Αφού θες να το γουστάρεις, να το γουστάρεις. Άμα είσαι στα φράγκα, να το γουστάρεις. Εννοείται, άμα είναι να είσαι σε πισίνες, σε τριημεράκια, διακοπούλες, θαλασσίτσες, ζόρτ και δεν ξέρω εγώ τι, και δεν είσαι πλεμπαίος, δεν είμαστε πλεμπαίοι, ξέρω. Θα το γουστάρεις έτσι το καλοκαίρι. Αλλιώς γιατί να το γουστάρεις το καλοκαίρι, δεν βρίσκω το λόγο.

0: New Ways, τώρα τα λέω εκ του ασφαλούς, γιατί το ρίσον εδώ σταθμό μας κάνει δουλίτσα και έχω δροσιστεί αρκετά, η αλήθεια είναι. Μάνα μου τώρα θα έχει φρικάρει, καθότι άρρωστη ακόμη. Λοιπόν, δεν πειράζει. Στη θάλασσα, παιδιά, στη θάλασσα. Για όσους θα πεισάτε, στη θάλασσα. Γιατί εμείς οι υπόλοιποι θα πάμε το, ξέρετε, το που τρώμε περισσότεροι, ρε παιδί μου.
1: Χάδια ανέμελα πάνω στην άμμο. Ζωγράφησες ένα αεροπλάνο και γέλασες.
0: Hello, hello, Μίτσε.

Και λίγο πριν το δεύτερό μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να περάσουμε σε Μόνικα. Να ακούσουμε το τραγούδι Over the Hill.

Μου στέλνει φίλη Ευγενία. Δεν μπορώ να μην το πω. Από τους Thundercats. Λοιπόν, το καρτούν τέλος πάντων με το βρακάκι μου, παιδί μου. Αυτό ξεκολλάει από το. Τέλος πάντων, από τον ποπό. Ξεκίνησε, λέει, και επίσημα η εποχή του κομμένου βρακιού.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουδού στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Χρόνια λιώνει στην καρδιά. 62 χρόνια μακριά από μόδες. 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ. 62 χρόνια Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Τσέκεβαρα Κλαμπ.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάθια στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου, υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το ΕΚΑΟ, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Ζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosnews.gr.
6: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
7: Άστα, φιλενάδα.
6: Και εξετάσεις τώρα. Με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια. Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
7: Βρε, δεν χορταίνουν, σου λέω.

0: όλα. Πέταλα ρυσής μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
1: Αχ, φίλη, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
0: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με τι και 75. Και αυτό θα περάσει, φίλη.
2: Σούπερ μάρκετ Κάνζας. Δίπλα σου σε όλα.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πλημμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του στο site της ΔΕΗ Θερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗΑΣ Θερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Κόσμος στους 93.
5: 5 τα λεπτάκι μας λοιπόν μετά τις 9 έχουμε περάσει και στο τρίτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλλον έχουμε περάσει. Μπορεί να είναι και το τελευταίο μισάωρο μας. Δεν ξέρω, θα δω παιδιά, γιατί είμαι ψηλό κομμάτια. Ρίμον και Supergirl, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων μα όλων των εποχών. Πραγματικά το λατρεύω αυτό το τραγούδι, αφιερωμένο σε όλες και όλους εσάς. Καλή ακρόαση.

Και όμως αυτό το κομμάτι έχει πρώτο κυκλοφορία το 1993, ρε παιδιά. Λοιπόν, Mazzy Star και Fade Into You. Ο ήχος είναι τόσο χθεσινός εντωμεταξύ, λες και βγήκε χθες αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι πρέπει για αυτή την ώρα. Εδώ στην πόλη μας έχει αρκετά συννεφάκια αυτή τη στιγμή. Έχει κλείσει και η αγορά των σερών, οπότε τα πράγματα έχουν χαλαρώσει αρκετούτσικα. Μέχρι και τις 9.30 θα είμαστε παρέα σήμερα εδώ, 5η Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για 10 λεκάκια ακόμη στην παρέα του Ραδιοκόσμος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία βόλτα στο site του σταθμού μας, cosmosnews.gr. Πάμε να δούμε έτσι επιγραφικά κάποιους τίτλους ειδήσεων. Εδώ στο site του σταθμού μας μπορείς να βρεις τα πάντα. Ειδήσεις για διάφορα πράγματα, διεθνή νέα, για την περιφέρεια, για το νομό μας, για την υγεία, τη διατροφή, το περιβάλλον, προτάσεις βιβλίων, προτάσεις παραστάσεων, αθλητικά νέα και άλλα μα πάρα πολλά.

Λοιπόν, το Μέγαρ μου ζει Αθηνών, στο λόφο της Πνίκας. Η Αθήνα λοιπόν στο επίκεντρο ενός μοναδικού πανευρωπαϊκού μουσικού γεγονότος την Κυριακή 21 Ιουνίου. Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Γιώργος Μιλωνάκης. Αυξημένα τα μέτρα της τροχιάς σε όλη την επικράτεια για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Σέξπιρ, ό,τι προτιμάτε. 5-4 Ιούνιου στην αίθουσα Νίκος Σκαλκότας, στη Δραματική Σχολή Οδείου Αθηνών, και η προπόληση έχει ήδη αρχίσει.

και πάμε να περάσουμε στο πρώτο τελευταίο τραγουδάκι σήμερα. Όπως το είπα και στην αρχή της εκπομπής, παιδιά, sorry κιόλας. Εγώ ακόμη δεν έχω ψηλοσυνέλθει από το κρύωμα που πέρασα. Τα είπα και στην αρχή της εκπομπής αυτά. Ακούτε κάπως είναι, ρε παιδί μου, ακόμη η φωνή μου και υπάρχει ένα μπούκωμα ακόμη, οπότε δεν θα το ζωρίσω και πάρα πολύ, γιατί και η δουλειά μου πρωινή έχει να κάνει με ομιλία και τα λοιπά και πρόβες και τα live και είναι λίγο δύσκολο να, έτσι, να συνέλθω 100%. Έχουμε αύριο και το live, όπως σας είπα, στο Χρυσό, στην πλατεία του Χρυσού με τους No ID, και την Τετάρτη 3 Ιουνίου και οι δύο παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις αυτές, θα είναι κατά τις 9.30 θα ξεκινήσουμε, οπότε να έχετε το νου σας. Περνάμε λοιπόν στο τραγούδι από Ξύλινα Σπατιά, θα ακούσουμε τη Σιωπή, αγαπημένο τραγούδι πάρα πολύ και αυτό.

το σημείο ότι 31 Μάη έχουμε και το μπλε φεγγάρι, την μπλε πανσέλινο. Μια σπάνια λοιπόν δεύτερη πανσέλινος του μήνα που θα λάμπει έτσι στον ουρανό, παγωμένη και σημαίνια γαλάζια ομορφιά στον νυχτερινό ουρανό λοιπόν, 31 Μάη. Και μετά 29 Ιουνίου έχουμε και το φεγγάρι της Φράουλας και πάμε ράσουμε το τελευταίο μας τραγούδι για σειρά. Cigarettes After Sex, Nothing's Gonna Hurt You Baby. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι γι' αυτό και αγαπημένο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Το ακούμε και έρχομαι για τις χαιρετούς.

κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου, τα λέγαμε από τις 8 μέχρι και αυτή την ώρα. Έρχεται τριμεράκι, τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σας εύχομαι να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο. Σε όσους εργάζεστε να

0: Και ήθελα και ένα κουράγιο. Ανανεώνουμε πρώτο Θεό στο ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Σας χαιρετώ, σας γλυκοφιλώ, καλό τριήμερο, φιλά και πολλά, bye.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3 χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Κακίδας.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα μονιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPONS. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξε παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα με μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-61-2. Εκτυπώσεις. Ειδηγραφή σχολικά Σωτηρόπουλο.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις πότε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2310-65-875 και 6973 30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Κόσμος στους 93. Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ζήλιος στους 93.
1: Σου φώναζα, έλα και μου πες σε λίγο. Στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί. Τον ήλιο κοιτούσε, το πώς σε κοιτούσε. Σαν να σου για εκείνον κρυμμένο νησί. Τα κάστρα χαλούσε στα

πας μέχρι να βρω εκείνες τις λέξεις που αν τις μπερδέψεις αξίζει στα αυτή σου να έρθω να τις πω. Ψιθύρισα

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
3: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Ο Γρηγόρη Μπηθηκότσι, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μαξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Ό,τι συμβαίνει, εκεί συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.
5: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς, το Σάββατο 30 Μαΐου.

0: Οδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτα και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γεύση γνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μια βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Οδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας, Ραδιοκόσμος στους 93 FM.
1: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

0: 1963.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Κόσμος στους 93.

0: να φτάσεις στα αστέρια. Αστέρια. Ακούσε τα.
1: Ψεύτικη ακρογιαλιά.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: 62 χρόνια μακριά από μόδες, 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ. 62 χρόνια Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Che Guevara Club.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: τα ξαναλες, όλα τα θυμάμαι. Έσπασαν οι λύπες και έγιναν πολλές, ξεχνάτες και πάμε.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: μικροπράγματα.
1: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου πας. Πικτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: flexible, te fatiga, a la sa, a la velocidad, se tonisa,
1: Cosmos 93.

Κόσμος στους 93.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

μέσα στο τεσεβό. Ο κόσμος ο δικός μου.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα διόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: όλο το ράδιο κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβεί, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να γιώλω το φωσφορό.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσνύχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σύνορα του κόσμου.
0: Κόσμο.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: θα έχει πάει.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιοκόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.